0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν θέλω δρόμου, θέλω καλτερίμια. Αγρίμια τι, για παρανόμου. Δεν θέλω κλέφτες, για αστυνόμου. Σε εκεί που ζω.

θάλασσα κι εγώ στη βροχή. Και πια δεν αρκούμε ούτε μία στιγμή. Εγώ είμαι στη θάλασσα κι εσύ στη βροχή.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

Τέντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

φαντασιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

There's a mountain.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και από αέρους 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μέσα σε 15 λεπτά οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κημητηρίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Η περιοχή είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, επικαλείται δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 19 Αυγούστου και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα που ακολούθησε στις 28 Αυγούστου. Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες τόσο για τα θαλάσσια πάρκα όσο και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό υλοποιούνται στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την πολιτική της έναντι της Τουρκίας. Η απόπειρα επίθεση στη Λειψία έχει όλα τα χαρακτηριστικά κρατικά υποκινούμενης τρομοκρατίας, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, αναφερόμενη στη Ρωσία. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με περαιτέρω ενέργειες δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων έφτασαν οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος η Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, από το διαμέρισμα της Φρίκης στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε νεκρό και παγωμένο ένα βρέφος αγοράκι περίπου 9 μηνών. Και οι τρεις απολογούνται για το κακούργημα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης έβρεσης νεκρού. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων θα γίνει ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Όρμο. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης ότι τα έργα του ελληνικού προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ενώ προανήγγειλε εγκαίνια πολύ σύντομα και στα έργα της αποκατάστασης στο Τατόι. Στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο το πρόγραμμα της Ελλάς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη στις 5, στις 10 και στις 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιώντας συναντήσεις με κοινωνικούς μαζικούς φορείς, παρεμβάσεις και ομιλίες, εκδηλώσεις του κινήματος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί Έλενα Κρήτα στη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνό κόμμα προσανατολίζεται στο να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητα Κρήτα, επιλέγοντας πιθανότατα παρόν. Νέα ηλεκτρονική απάτη. Με στόχο αυτή τη φορά τα ταμεία Μεγάλου Δήμου της Κρήτης, αποκάλυψε έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άγνωστοι δράστες μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ιστοσελίδα που προσωμιάζει με ιστοσελίδα τράπεζας. Όπως διαπιστώθηκε, απέσπασαν το συνολικό ποσό των 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος στις μεταμεσονύχτιες ώρες σχετικά μικρού ποσού η καθεμία σε λογαριασμού άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα ηχήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών, καθώς και η ώρα τέλησης του αγιασμού δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση και πάλι, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ πήραν φωτιά αφού προσέξουν σε νάρκες, καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα στενά του ορμούς, εκτός της διαδρομής που έχει οριστεί από τις Ιρανικές δυνάμεις. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, ανέμει βόρειο-βορειοανατολική, τοπικά ως και 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί, 26 αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Ντάμες Παφή.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία.

0: Είμαστε ξανά εντός του μέλλοντός μας. Αφήνουμε πίσω τη μεγάλη μας περιπέτεια και να είμαστε πάλι εδώ, στη γνώριμη συχνότητα, στα ίδια μικρόφωνα που πριν από 10 μέρες σώπασαν ξαφνικά.
1: Μετά από 10 μέρες αναγκαστικής σιωπής λόγω των πυρκαγιών που έθεσαν εκτός λειτουργίας τις υποδομές μας, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης είναι και πάλι ζωντανό. Και η αλήθεια είναι ότι η σιωπή δεν μας ταιριάζει καθόλου.
0: Ούτε σε εμάς, αλλά ούτε και σε εσάς που μας επιλέγετε καθημερινά.
1: Και ναι, η απουσία του Αθήνα 984 άφησε ένα κενό στον καθημερινό διάλογο της πόλης.
0: Μας το είπατε με όλους τους δυνατούς τρόπους και βαθιά συγκινημένοι, συγκινημένες και συγκινημένα απαντάμε ότι η φωνή της Αθήνας δεν χάνεται ποτέ.
1: Είμαστε λοιπόν πάλι εδώ.
0: Είμαστε η ντάμε σπαθή του Αθήνα 984.
1: Δηλαδή
0: Ελεονόρα Ορφανίδου
1: και Ελευθερία Κουμάντου.
0: Βέβαια, Κουμάντου, έχεις αλλάξει χωροταξία.
1: Τι εννοείς?
0: Μπορώ πλέον να λέω ότι είσαι εκ δεξιών.
1: Εντάξει, κάποιος άλλος πρέπει μια φορά να κάτσει εκ δεξιών μου, δεν γίνεται.
0: Αυτό. Λοιπόν, αλλάξαμε χωροταξία, αλλάξαμε στούντιο. Επιτέλους θα σταματήσω να γκρινιάζω ότι είμαστε στα υπόγεια που δεν έχει θέα Κουμάντου.
1: Τώρα είμαστε στο δεύτερο.
0: Τώρα είμαστε στο δεύτερο, έχει θέα. Βεβαίως αναγκαστική ήταν η μετάβαση, η ανάβαση μάλλον. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και εδώ. Κουμάντου, ιδέες ρίχνω.
1: Κοίταξε, για μένα είναι ένας χώρος πολύ οικείος ο δεύτερος και ειδικά η αίθουσα εδώ του Διοικητικού Συμβουλίου. Ούσα στο παρελθόν εκπρόσωπο εργαζομένων και συμμετέχουσα στις συνεδριάσεις.
0: Αλλά
1: για λίγο έτσι ήταν εκεί.
0: Όχι μόνο αυτό, είχες και τις κακές σου στιγμές.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είχα περάσει και λίγο δύσκολα μερικές φορές. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τώρα εδώ μόνο για καλό είμαστε. Είμαστε για να ξαναβγούμε ξανά στον αέρα.
0: Και να θυμίσουμε ότι ήταν αδύνατο να σιωπήσουμε μπροστά σε αυτή τη νέα περίοδο, σε αυτή τη νέα σεζόν που είναι προεκλογική. Και να υπογραμμίσουμε, αλλά νομίζω ότι έχει καταστεί με πάρα πολλούς τρόπους κατανοητό ότι η κοινωνική ατζέντα είναι η πολιτική ατζέντα μπροστά στις εκλογές.
1: Προφανώς.
0: Θα αρχίσουμε να λέμε. Ακρίβεια, είπα μία λέξη.
1: Καθημερινότητα.
0: Κατοικία.
1: Στεγαστική κρίση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό μαζί.
0: Δύο-τρία πράγματα είπαμε.
1: Ενεργειακό κόστος που πάει και με την ακρίβεια μαζί. Εντάξει, είναι όλα αυτά που θα ξετυλίξουν τις επόμενες μέρες πολιτική αρχηγή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι όλα αυτά που τα ζούμε στο πετσί μας τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Όχι.
1: 6, 7. Πόσο?
0: Δεν ξέρω, Κουμάντου. Εγώ ξέρω ότι από την κρίση, βέβαια.
1: Ήμουν από τα 10 και μετά, ήσουν πολύ μικρή.
0: Ήμουν πολύ μικρή.
1: Διαβάζοντας ιστορία το έχεις μάθει.
0: Ναι. Και άκουγα που έλεγαν οι γονείς μου. Όλο τα ίδια περνάμε. Αυτή τη δυσκολία. Υποτίθεται ότι η μεταμνημονιακή περίοδος θα ήταν καλύτερη. Πού την είδες εσύ?
1: Εγώ δεν την έχω δει, δεν ξέρω.
0: Να μην αρχίσω να ξέρω λίγο τα θεωρητικά μου. Φάγαμε και τη βιοπολιτική στα μούτρα με τον COVID.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Και είμαστε, πώς το λένε, είμαστε και άκακοι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Όλοι εμείς θέλω να πω, πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν θα είμαστε τόσο άκακοι, διότι τώρα θα πάμε και να ψηφίσουμε.
1: Θα πάμε και να ψηφίσουμε όταν αποφασίσουμε να ανακοινώσουμε τις εκλογές. Να δούμε πόσο τράτο θα πάρει σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν, αυτά και πάρα πολλά άλλα θα συνεχίσουμε να λέμε και θα συνεχίσουμε βεβαίως να τα λέμε μαζί σας υπό την έννοια του ότι θέλουμε να τα επικοινωνούμε και να επικοινωνείτε κι εσείς.
1: Ήδη ο κόσμος εδώ.
0: Ξέρεις, υπάρχει ένα τραγούδι του Μητροπάνου που λέει «Και απαιτώ να σε έχω».
1: Έλα, δρόσε, μας μάθεις τον Μητροπάνο. Σε
0: εγώ
1: παρακαλώ.
0: Θα πω «Και απαιτώ να επικοινωνείτε». Περιμένουμε λοιπόν.
1: Τίποτα, ήδη ο κόσμος εδώ έχει αρχίσει και στέλνει. Ωραία. Καλημέρες.
0: Για πες τώρα στοιχεία που στέλνουμε, τι, να πούμε και την ποιοι είμαστε, είπαμε.
1: Λοιπόν, είπαμε τα μεσπαθές και το. Είπαμε τα ονόματα μας μόνο. Δεν είπαμε τους υπόλοιπους. Γιατί οι μόνες μας, όπως φαίνεται, δεν μπορούμε να βγαίνουμε, όπως αποδείχθηκε περίτρανα. Λοιπόν, πάνω σε Αργύρι στη ρύθμιση του ήχου και Καλλιόπες Λανέντος στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Και πώς επικοινωνούμε?
1: Όλο το τεχνικό επιτελείο έχει δώσει τεράστιο αγώνα αυτές τις μέρες, έτσι. Και για να αποκαταστήσει το κεντρικό μας στούντιο, θέλει δουλειά ακόμα, αλλά και για να ετοιμάσει Αυτό το στούντιο από το οποίο βγαίνουμε τώρα εδώ.
0: Σε λίγο θα μας τα πει η πρόεδρος του Αθήνα 984 που θα είναι μαζί μας, η Έλενα Ματζαβίνου. Στο μέσο διάστημα, πες σε παρακαλώ πώς επικοινωνούν οι φίλοι που, και οι φίλες
1: που μας ακούν. Ήδη, έχουν στείλει ήδη 694-8-984-984 το Viber που σας είναι λίγο πιο εύκολο και πιο άμεσο από όσο ξέρουμε. Αλλά και η σελίδα μας στο Facebook, το inbox της εκπομπής, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες.
0: Ωραία, πάμε μουσική και ξεκινάμε.
1: Μουσική, ήρθαμε, παιδιά, το νου σας.
0: Ναι, πραγματικά το νου σας.

0: Περιμένω, κουμάντου.
1: Τίποτε, η χωροταξία έγινε για να είμαι μπροστά στον υπολογιστή.
0: Ναι, για πες τώρα.
1: Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα που μας έχουν δώσει πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω ξανά μετά από τόσο καιρό. Εργαζόμουν το καλοκαίρι και μου έλειψε πολύ παρέα σας. Καλή επάνωδο λοιπόν, να είστε όλοι καλά και να μας κρατάτε πάντα συντροφιά. Άλλο μήνυμα. Πόση χαρά που σας ακούμε και πάλι. Μας λείψατε, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν υγεία, δεν αντέξαμε με τα υποκατάστατα. Χαιρόμαστε πραγματικά που εκπέμπει ξανά 984 μετά από αυτό το δυσάρεστο συμβάν. Ελπίζουμε να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό. Αυτό ήταν μήνυμα που έστειλαν στο Γιώργο Αποστολίδη νωρίτερα. Τώρα σε εμάς χαιρόμαστε πραγματικά που σας ξανακούμε ντάμες. Όντως μεγάλο κενό στο διάλογο αυτές τις μέρες. Επιτέλους, μας λείψατε ντάμες και οι υπόλοιποι το τελευταίο μήνυμα που έχουμε και έρχονται συνέχεια μηνύματα. Mm-hmm. Θα τα ξαναδιαβάσουμε στην πορεία της
0: εκπομπής. Αυτό για το υποκατάστατο το διάβασες?
1: Ναι, ναι, το διάβασα.
0: Εντάξει, οκ, okay, πάμε.

0: πώς επιστρέφεις μετά από 10 μέρες. Πρώτα απ' όλα επιστρέφεις με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Κουμαντού. Με πολύ χαρά. Να πούμε στον κόσμο ότι ήμασταν και είχαμε και αγωνία τις προηγούμενες μέρες για το τι θα γίνει, έτσι. Δεν ήμασταν αδιάφοροι για το τι.
0: Εγώ ήμουν πολύ θλιμμένη.
1: Έτσι, πολύ στενοχωρημένοι που δεν μπορούσαμε να είμαστε εδώ, όχι γιατί έχουμε το ψώνιο να είμαστε στα μικρόφωνα, έτσι, αλλά γιατί μας αρέσει πολύ η δουλειά μας και μας αρέσει εδώ που την κάνουμε. Οπότε, εμάς μας έλειψε η επικοινωνία με τον κόσμο, μας έλειψε το να μεταδώσουμε τις ειδήσεις, μας έλειψε το να πούμε αυτά που λέμε κάθε μέρα.
0: Βέβαια. Πρώτα απ' όλα το σχολιογραφικό κομμάτι της επικαιρότητας, που είναι αυτή η οπτική που νομίζω ότι είναι και η ταυτότητα του Αθήνα 984, δηλαδή το πώς βλέπει την επικαιρότητα και πώς την αναλύει, όχι σε ένα κλίμα εσωστρέφειας, αλλά κοιτώντας ακριβώς την κοινωνία, κοιτώντας, θυμίζοντας σε όλους ότι αυτό είναι το προφίλ του, που είναι η κοινωνική ματιά. Αλλά εγώ άλλο ρώτησα, πώς ξεκινάς μετά από 10 μέρες με την πρόεδρο Κουμάντου?
1: Ναι, εντάξει, καλά, αυτό είναι το αυτονόητο τώρα. Εγώ στα αυτονόητα δεν απαντάω.
0: Σωστό.
1: Στα αυτονόητα δεν απαντώ.
0: Λοιπόν, χαιρετίζουμε, καλωσορίζουμε.
2: Επιτέλους.
0: Την κυρία Έλενα Βατζαβίνου, την πρόεδρο του Αθήνα 984, μαζί μας για το ξεκίνημα. Είμαστε ξανά εντός του μέλλοντός μας, είπα στην αρχή.
2: Τι ωραίο, ναι.
0: Και έτσι
2: ναι.
0: Νιώθουμε, πρόεδρε. Έτσι.
2: Επιτέλους. Πώς ξεκινάμε? Με φόρα ξεκινάμε. Mm-hmm. Με φόρα, πιστεύω. Πρέπει να πω ότι δεν είχα ήχο αυτές τις 10 μέρες, εκτός από την αγωνία, εκτός από την έννοια, τις ευθύνες, έτσι, που φέρνει και η αρμοδιότητα αυτή, το να δούμε τι έγινε, πώς θα γίνει όλα αυτά, δεν είχα ήχο. Εγώ είμαι άνθρωπος από πολύ μικρή, μπορώ να το ξαναπεί, να επαναλαμβάνομαι, το ραδιόφωνο είναι το μέσο μου. Είναι το μέσο μου και από το πρωί που ξυπνώ μέχρι το βράδυ έχω ραδιόφωνο. Έχω τον 984 και πραγματικά είπατε και για υποκατάστατα πριν.
0: Ναι, το τόνισα εγώ με διάφορους τρόπους.
2: Δεν ήταν εύκολο ούτε αυτό. Το ραδιόφωνο είναι ο ήχος, είναι οι στιγμές, είναι οι σιωπές. Εγώ ξέρω τι θα ακολουθήσει από τη συνήθεια που έχω αποκτήσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι εύκολες οι αλλαγές, έτσι. Και επίσης έλειψε ο σταθμός τη στιγμή που γύρω μας γίνονται, βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες όλο δυσκολεύουν, και μέσα και στην πόλη ερχόμαστε αντιμέτωποι με τρομερά, έτσι, πάλι θέματα. Στην πραγματικότητα της απουσίας παιδικής προστασίας, για να το πω πιο, mm-hmm. να πω τώρα, mm-hmm. μίλα μετά γύρω-γύρω. Και δεν είχα το σταθμό μου να ακούσω, να μάθω, mm-hmm. να σκεφτώ παραπάνω. Άρα λοιπόν επιτέλους επιστρέψαμε. Ήταν πραγματικά η αγάπη και η έννοια του κόσμου. Είναι συγκινητική, δεν το φανταζόμουν, πραγματικά, ότι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι θα είχαμε τέτοια διάδραση και έτσι συναισθηματική απόκριση. Τι να πω, οφείλουμε γι' αυτό.
1: Και από μόνοι τους αρκετοί, έτσι. Από όχι μόνοι... κάτω από τις αναρτήσεις, ναι, του σταθμού, τις ενημερωτικές,
0: ναι, έτσι. Και σε προσωπικά.
1: Ο κόσμος που ανησυχούσε και επέλεξε να κάνει ο ίδιος ανάρτηση, αλλά και σε προσωπικά μηνύματα.
0: Σε προσωπικά μηνύματα. Εμείς, ας πούμε, στις ντάμες παθή, στη σελίδα μας, λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα. Τι να σας πω, πρόεδρε, μέχρι και θεωρίες συνωμοσίας.
2: Ναι, το ακούσαμε.
0: Ότι κάποιος μας έκλεισε.
2: Ναι, κάποιος μας έκλεισε. Αυτό δεν παίζει.
0: Το αποσαφηνίσαμε.
1: Δεν θα το είχαμε αφήσει έτσι.
2: Ναι, και δεν θα το είχαμε αφήσει έτσι.
1: Δεν θα το περιμένουμε, είναι αλήθεια.
2: Αλλά και ήταν τέτοιο το είδος της ζημιάς, έτσι πως ξεκίνησε, που δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πολλοί έτσι το είπαν ανοιχτά με τη δεύτερη ζημιά, να το πω, που δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη, και σαν γεγονός και σαν αντιμετώπιση και σαν όλα. Όχι. Αυτή η αγάπη και η απόκριση του κόσμου, έτσι, θα μας σπρώξει να πάμε ακόμα, αυτή η εξωστρέφεια που επιθυμούμε και προσπαθούμε, θα είναι πλέον, όχι πλέον, θα είναι ένα κομμάτι έτσι
0: της ραδιοφωνικής μας καθημερινότητας, γιατί είδα και λίγα από τα σχέδια που έχουμε και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πραγματικά θα είμαστε εκεί έξω πάρα πολύ.
2: Έτσι. Όπου μπορούμε και όσο μπορούμε, θεωρώ από τη δική μου τη πλευρά, είμαι βέβαιη ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η άμεση διάδραση με τους πολίτες έξω, στη γειτονιά, στην πλατεία με κάποια αφορμή, σε γιορτές, σε πετίους, όλα αυτά.
0: Όπως και στα δύσκολα, Πρόεδρε, θα είμαστε σε σημεία που έχουν... που έχουμε εντοπίσει ότι αντιμετωπίζουν, ότι οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.
2: Έτσι.
0: Θα τα κάνουμε όλα.
2: Θα τα κάνουμε όλα,
0: θα τα κάνουμε περισσότερο, θα το κάνουμε με μεγαλύτερη ένταση.
2: Με τον καλύτερο τρόπο.
0: Και με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή αρχή. Επιτέλους ξανά μαζί.
0: Πάμε.

0: Εντάξει, και γυρίζουμε στα κλασικά μας.
1: Γυρίζουμε πάρα πολύ δυναμικά με το κατ' εμέ ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα θέματα, όχι της ημέρας. Τι?
0: Των τελευταίων ετών είναι.
1: Ναι, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, κεντρικό και όσον αφορά την ίδια την υπόστασή του, το περιεχόμενο του, αλλά και όσον αφορά και τη διαχείρισή του.
0: Και να τη διαχείρισή του και τη σημασία που έχει και για όλους
1: και
0: εμάς.
1: Και την οπτική του υπόσταση, έτσι, να θυμηθούμε και το πόσα είδαμε και το πώς αμφισβητήθηκε πολύ έντονα και όχι μόνο από τους καχύποπτους εντός εισαγωγικών δημοσιογράφους, αλλά και από συντελεστές, φορείς του δικαιοικού συστήματος, δικηγορικούς συλλόγους, θέλω να πω, νομικούς έγκριτους. Η νομική διαδικασία που ακολουθήθηκε πολλές φορές όσον αφορά.
0: Έχει ασκηθεί κριτική που δεν έχει δράσει ταυτή βεβαίως να πούμε της δικαιοσύνης.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Εδώ τώρα όμως έχουμε μια καινούρια, μια νέα διάσταση η οποία σχετίζεται με το γεγονός ότι κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από ένα ανώτατο στέλεχος της ΕΙΠ που είναι και θύμα του Predator.
0: Και είναι και ενεργεία.
1: Και ενεργεία.
0: Και αυτό έχει τη σημασία του λοιπόν. Και μάλιστα ζητά να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας κατά της χώρας.
1: Που επίσης να πούμε και αυτό κουμάντου.
0: Μέσω της δικής του
1: ότι όταν παρακολουθείτε, ας πούμε, ένας αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, ξεκινώντας υπουργός κορυφαίος, να πω εγώ, εθνικής άμυνας, να πω.
0: Για
1: γιατί δεν ετέθη αυτό επισήμως ποτέ?
0: Μα γιατί οι ίδιοι δεν ζήτησαν.
1: Ότι είναι κατασκοπία.
0: Ο κύριος Παπαδόπουλος τουλάχιστον κάνει αυτό.
1: Ή ότι είναι ζήτημα κατασκοπίας, τέλος πάντων να διερευνηθεί ότι δεν είναι. Να μας πούνε ότι δεν είναι.
0: Είναι η θέση του τέτοια. Όπως είναι και η θέση των υπολείπων που θα έπρεπε να έχουν ζητήσει τη διερεύνηση, αλλά δεν το έχουν κάνει. Το έχουμε επισημάνει εδώ πάρα πολλές φορές και με τον κύριο Κεσέ και με τον κύριο Κουκάκη. Με όλους τους ανθρώπους που έχουν εμπλοκεί με το συγκεκριμένο θέμα και που κυνήγησαν το συγκεκριμένο θέμα.
1: Να δούμε λοιπόν και τον κύριο τι τύχη μπορεί να έχει. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, τις λέξεις τις επιλέγω. Τι τύχη μπορεί να έχει μια τέτοια πια μηνυτήρια αναφορά, υπό την έννοια ότι είδαμε ποια τύχη είχαν οι άλλες.
0: Ναι, αλλά να δούμε και τη διάσταση που βάζει και ο κύριος Παπαδόπουλος. Θα το δούμε μέσω του δικηγόρου του, τον κύριο Απόστολου Πόντα. Κύριε Πόντα, καλό σας μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πόντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα. Σας άκουσα στο εισαγωγικό και θεωρώ ότι αγγίζουμε έτσι πολύ ουσιαστικά θέματα αυτού του σκανδάλου ή της συνέχειας. Και αν μπορώ εισαγωγικά να παρατηρήσω δύο πράγματα που νομίζω ότι θα βοηθήσουν και σας και τους ακροατές σας. Ξέρετε, η υπόθεση αυτή είναι πρωτόγνωρη για τα μεταπολιτευτικά χρονικά και ειδικά έτσι όπως εξελίσσεται σιγά σιγά είναι και πρωτόγνωρη για τα θέματα ασφαλείας, κατασκοπίας, προστασίας της εθνικής ασφαλείας, διάτρησης επικοινωνιών και νομίζω ότι στο μέλλον θα αποτελεί και σημείο αναφοράς νομολογιακά και ως πολιτική και κοινωνική παρακαταθήκη θα έλεγα. Είπατε, γιατί πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, ότι δεν ίδρωσε το αυτί τους με αυτά που έγιναν μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η κοινή γνώμη ή ο δημόσιος διάλογος κυρίως έλκεται από το αποτέλεσμα το οποίο θέλει να είναι άμεσο.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Δεν είχαν προλιάνει το έδαφος με όλες τις διαδικασίες που έκαναν από το
0: 2002
2: μέχρι σήμερα.
0: Πολύ μεγάλη μάχη, έτσι.
2: Και ξέρετε ότι πλέον η σκυτάλη έχει περάσει σε εμένα και στον εντολέα μου. Γιατί υπάρχουν στάδια, υπάρχουν βήματα τα οποία εξελίσσεται αυτό σιγά σιγά. Μία από τις ερωτήσεις, ξέρετε, που μου κάνουν οι συνάδελφοί σας συχνά, ειδικά από χθες, ας πούμε, είναι μου λένε, κύριε Πόντα, γιατί τώρα ο κύριος Γιάννης
1: Παπαδόπουλος. Ναι, και αυτή ήταν η ερώτηση που κάναμε κι εμείς.
0: Εντάξει,
1: είναι εύλογη και...
2: Είναι εύλογη, φυσικά, είναι εύλογη, είναι εύλογη. Αλλά ξέρετε ότι επειδή ακριβώς είναι εύλογη και ξεκίνησα από πριν να προετοιμάζω αυτή την απάντηση, γι' αυτό ήθελα να σας βάλω σε αυτό το
0: μόνο.
2: Είναι εύλογο και το γεγονός ότι θα δείτε ότι η υπόθεση έχει, το μέλλον της είναι μεγάλο και η διάσταση που θα πάρει είναι μεγάλη. Γιατί έπρεπε να έχουν προηγηθεί όλα τα προηγούμενα, καθώς η ιδιότητα, η ιδιώνυμη ιδιότητα του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, που είναι ένα ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ με ειδικά χαρτοφυλάκια, θα έπρεπε να ακολουθήσει τον τυπικό δρόμο, θα έπρεπε να είναι απολύτως εναρμονισμένος με τις θεσμικές του υποχρεώσεις και καθήκοντα. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε να εξαλειφθεί οποιαδήποτε περίπτωση να υποπέσει σε μια υπέρβαση ή κατάχρηση πράξεως, που αυτό ουσιαστικά θα βάλτωνε και την υπόθεση και θα του αφαιρούσε κάθε ένομο εργαλείο και θα τον έθετε στο περιθώριο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας που έδωσαν οι άνθρωποι μέχρι και εχθές. Γιατί αυτή ήταν η υπεύθυνη που βγήκε μια απόφαση του Δικαστηρίου του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών το Φεβρουάριο του 26, σύμφωνα με την οποία πλέον δεν είναι εκτίμηση δική μου ή δική σας αν αυτά τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα ήταν υπεύθυνα για την εγκατάσταση του λογισμικού του ετοιμολυσμένου του Predator. Είναι βεβαιότητα. Υπάρχει δικαστική απόφαση. Έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια φυλάκιση. Και μετά από αυτό περίμενε και το πώς θα αντιδράσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε απολύτως, να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε σε ένα λεπτό σκηνή, πώς να το πω, νομολογιακής τυπικότητας, που πολλές φορές δεν εξυπηρετεί, ξέρετε, το κοινό αίσθημα ή το δημόσιο διάλογο, αλλά εγώ, ας πούμε, ως δικηγόρος, οι συνάδελφοί μου, αν θέλουμε να πάμε αυτή την υπόθεση κάπου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις ισορροπίες. Και τι ήρθε και είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Άριος Πάγος σε δύο φορές δια των εισαγγελών του, και τον Μάιο του 26 και προσφάτως τον Αύγουστο του 26, είπε ότι, κύριοι, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, γιατί η υπόθεση αυτή, όπως έχει ξεκινήσει με τις μηνυτήριες αναφορές του 22 και του 23, έχει περαιώσει το χρόνο εισόδου νέων στοιχείων, είτε προδικαστικά είτε δικαστικά.
0: Ναι, άρα αυτό δεν μπορούμε να τον είπε ότι δεν ίδρωσε ταυτίτως.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, προσέξτε όμως.
0: Ότι δεν ανέσυραν την υπόθεση, ναι.
2: Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί επικαλείται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μια τυπική ερμηνεία που μπορεί να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, όπως η δική μου παραδείγματος χάρη ή η δική σας που δεν είστε νομικός. Αλλά αυτό που ο Άριος Πάγος επικαλείται σε αυτό έχει μια τυπική νομολογιακή ορθότητα. Εντάξει. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, περίμενε όλο αυτό να εξελιχθεί, και αφού ο Άριος Πάγος είπε αυτό το πράγμα που έγινε μια ερμηνεία ενός κομματιού του νομικού κόσμου, ήταν σαν να λειτουργήσε ως εντολή σε αυτόν, γιατί αυτός από εχθές, με τη μηνυτήριά του αναφορά, ανοίγει μια καινούρια υπόθεση παράλληλη, στο στάδιο το προδικαστικό, που νομολογιακά και τυπικά έχει το δικαίωμα να εισφέρει κάθε στοιχείο και να ψαχτεί εις βάθος και στην ουσία της και στον πυρήνα το νομικό, το θέμα της κατασκοπίας, που ξέρετε, στην περίπτωση του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου δεν υπάρχουν αποχρώσεις ένδειξης, γιατί άκουσα κάποιους συναδέλφους σας να λένε αυτό. Είναι βεβαιότητα. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος.
0: Μα και το πόστο του και μόνο. Μα και το πόστο του και μόνο τώρα.
2: Μόνο τρία πράγματα θα σας πω. Ότι όταν ήρθαν τα επιμολυσμένα μηνύματα τα οποία πάτησε, ήταν εκείνη την περίοδο διοικητής του κλιμακίου της ΕΥΠ στην Πάτρα. Στο παρελθόν έχει διατελέσει ως διευθυντής της αντικατασκοπίας του κλιμακίου, έχει ως αντικείμενο ένα από τις βασικές ατζέντες καθήκοντος είναι η κοινωνική άμυνα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
1: αντιλαμβανόμαστε ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται απόρριτες πληροφορίες, είναι εντολές σας.
2: Όπως είπα χαριτολογώντας.
0: Και βέβαια, πού φτάνουν και οι πληροφορίες αυτές μετά, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό και
0: σε ποια χέρια φτάσαν αυτές οι πληροφορίες.
2: Ποιος τα διαχειρίστηκε, πού βρίσκεται αυτό το προϊόν της υποκλοπής, με ποιους μοιράστηκε, πώς χρησιμοποιήθηκε, ποιοι είναι συγνωστοί, ποιοι ήταν. Υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι, υπάρχουν έτεροι συναυτούργοι. Και σε κάθε περίπτωση η αντίδραση που πρέπει να υπάρχει πρέπει να είναι σύντομη, γιατί ξέρετε ότι όσο δεν τρέχουν οι διαδικασίες μέσα σε έναν εύλογο δικαστικό χρόνο, τα πρόσωπα αυτά μπορεί να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες είναι επίσης επιλήψιμες και είναι σωρευτικά ποινικά πολλά.
0: Και επίσης δίνεται και περιθώριο να συγκαλυφθούν πράγματα, να αποκριθούν, να διαγραφούν, να καταστραφούν.
2: Να έχουν πιστήρια, να ενημερωθούν δίκτυα, να γίνουν πράγματα.
0: Πότε κατάλαβε ο κύριος Παπαδόπουλος ότι...
2: Όταν τον ενημέρωσε η αρμόδια αρχή, όπως και τα υπόλοιπα θύματα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί η ενημέρωσή του, επίσης ένα πολύ κρίσιμο σημείο, δεν είναι ότι το επικαλείται μια εφημερίδα. Η ενημέρωσή του είναι επίσημη από την ΑΔΕ, όπως είναι και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κουκάκη. Δεν είναι μια εικασία περί διάκρισης του απορρίτου των
0: Δεν είναι ότι κάτι πέρασε από το μυαλό του, ας πούμε, και άρχισε να το λέει δεξιά και αριστερά.
2: Όχι, βέβαια. Γιατί είπαμε, πρέπει να ισορροπούμε επάνω στην τυπικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι για την υπόθεση. Έτσι, διαφορετικά αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχουν κενά σημεία, άνθρωποι ή συστήματα που δεν θα ήθελαν αυτά ποτέ να αποκαλυφθούν ή να φτάσουμε στον πυρήνα του καταλογισμού πράξεων ή προθέσεων, θα ήταν πολύ εύκολο για αυτούς να κλείσουν κάποια υπόθεση. Παρόλα αυτά όμως, από χθες έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι από εδώ και πέρα η υπόθεση αυτή δεν έχει να κάνει ούτε με ιδεολογικές διαφορές, ούτε με δημόσια debate, ούτε με το αν εγώ είμαι χίκο.
0: Ούτε σκοπιμότητες, ούτε πολιτικές προθέσεις.
2: Από εδώ και πέρα δόθηκε δια του κυρίου Ιωάννη Παπαδόπουλου.
0: Αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε πριν υπήρχαν.
2: Ξέρετε κάτι όμως, επειδή όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει αυτό το θέμα, και εσείς και εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε,
0: έγινε προσπάθεια να αποδοθούν πολιτικά κίνητρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Αν ανατρέξετε τη μνήμη σας, θα δείτε πόσες φορές φτάσαμε σε ένα σημείο που θεωρούνταν ότι αυτό το θέμα κινείται μόνο από αντιπολιτευτικό ίστρο. Όμως τώρα τέλειωσαν. Από εδώ και πέρα πρέπει οι επιτετραμένοι θεσμικά υπερασπιστές της εθνικής ασφάλειας και του δημόσιου συμφέροντος και της ελληνικής πολιτείας και της υπηρεσίας πληροφοριών, όπως αυτοί εκφράζονται και προσωποποιούνται, να συνδράμουν τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος δια της μηνυτηρίας αναφοράς έθεσε αυτό το θέμα, ότι δια αυτού υπάρχει διάτρηση στην ασφάλεια της χώρας και κατασκοπία, να κάνουμε τη σειρά τους μηνυτήριες αναφορές, να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, να συνδράμουν ώστε να αποκαλύψουμε τελικά, διαφορετικά όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
1: Διαφορετικά υπάρχει, έχουμε αντιληφθεί.
2: Διαφορετικά υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος, η οποία δεν είναι απλά ίδια με αυτό που συνέβαινε από εχθές και πριν. Έχει αλλάξει πολύ αυτό το περιβάλλον. Εγώ, επειδή θέλω να είμαι δημιουργικά ωφέλιμος, και νομίζω ότι αυτό είναι και το καθήκον όλων μας, και ημών με ύψιλον, που και εσείς λειτουργήμα κάνετε στο επίπεδο της πληροφορίας, και εμείς ως δικηγόροι στο επίπεδο της συνδρομής μας, εν πάση περιπτώσει, στη διαφάνεια και στη θεσμική ασφάλεια, ότι ξέρετε κάτι, πλέον πρέπει να δούμε. Ένας κύριος Μπίτζιος, ένας κύριος Ντίλιαν, μια κυρία Χάμου, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, επιρροή, διασφαλίζονται πιο πολύ, είναι πιο ισχυροί από ένα ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών? Αν συμβαίνει αυτό, ξέρετε, το Predator είναι το μικρότερό μας πρόβλημα. Επίσης, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, τεράστια, που η χώρα δεν την είχε πιο πριν, ούτε η ελληνική πολιτεία. Με αφορμή αυτό, να γίνει μια πραγματική προσπάθεια ανασυγκρότησης της Υπηρεσίας Πληροφοριών, μόνο σύστης και φιλτραρίσματος των ελευθέρων ριζών, που μπορεί να την να τη ρίχνουν σε περιδίνηση, στο να γίνεται, να γίνονται μικρομάγαζα, να υπερασπίζονται συμφέροντα ιδιωτικά, οικογενειακά, ολιγαρχών, συγκεκριμένων καταστάσεων που δεν εξυπηρετούν ολιστικά την εθνική ασφάλεια, και να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη υπηρεσία πληροφοριών που δεν είναι ούτε τσιφλίκι, ούτε μικρομάγαζο κανενός κόμματος, καμιάς οικογένειας, κανενός συγκεκριμένου εκτελεστικού φορέα, αλλά της χώρας της ίδιας και του λαού της, τον οποίο πρέπει να υπηρετεί. Διαφορετικά, τα προβλήματά μας είναι πολύ μεγαλύτερα από την επικαιρότητα και από το θέμα του Predator.
0: Να δούμε λοιπόν,
1: θα σας αφήσουμε, θα σας αποδεσμεύσουμε με μία σκέψη και μία παρατήρηση που ίσως θα είχε ένα ενδιαφέρον να μας σχολιάσετε και εσείς ως νομικός. Εγώ τώρα, όλη αυτή την ώρα που σας ακούω να μας λέτε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, σκέφτομαι ότι πόσο σημαντική ήταν η δίκη. Η δίκη, εννοώ το πλημμυρίο δικαίου.
2: Ήταν πολύ σημαντική.
1: Τι σημαίνει λοιπόν η δικαιοσύνη να λειτουργεί, έτσι, και να βάζει με τη σειρά της άλλα ερωτήματα που να καλείται περαιτέρω, να καλούμαστε περαιτέρω να απαντήσουμε, είτε νομικά είτε κοινωνικά, για να πραγματικά, για να αποκαθίσταται η αλήθεια και η πραγματικότητα.
2: Να ανθίσταται, σας λέω εγώ. Και ένα πράγμα που μου είχε πει ένας δάσκαλός μου στα πρώτα χρόνια, γιατί είχα την τύχη να διαχειριστώ πολύ έτσι περίπλοκες υποθέσεις και αντίστοιχες τοξικότητες, μου είχε πει ότι όταν είχα ξεκινήσει, Απόστολε, να ξέρεις κάτι, ότι ο δρόμος προς την δικαιοσύνη είναι ο κακοτράχαλος. Όποιος επιλέγει τον εύκολο, είτε αυτός λέγεται θεσμικός προϊστάμενος είτε δικαστής, κυρίως κλείνει τις υποθέσεις γρήγορα και η δικαιοσύνη είτε καταγγελτική είτε αθωωτική δεν είναι πραγματική. Άρα χρειάζεται προσπάθεια για να
0: γυρίσει. Εδώ θα είμαστε, κύριε Πόντα, να τα βλέπουμε και να τα παρακολουθούμε.
1: Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Θέλω να πω
1: μάλιστα
0: κάτι πολύ προσωπικό, δημόσια έτσι πολύ προσωπικό στην κυρία Άννα Απέργη. Η Άννα Απέργη, γνωστή πώς να την πω, ακτιβίστρια θα την πω, γιατί έχει τόσες πολλές ιδιότητες, μην μιλάς, ξέρεις πόσες ιδιότητες έχει. Αν αρχίσουμε θα τελειώνουμε.
1: Ακτιβίστρια αυτή.
0: Να της πω ότι την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ανάρτηση, για το story, για την αγάπη
1: και για τον
0: κυρίως.
1: Νιάξιμο, γιατί και τις προηγούμενες μέρες επικοινωνούσε μαζί μας και ρώταγε.
0: Κυρίως για την αγάπη, την οποία και ανταποδίδουμε, κυρία μου, έτσι, δημόσια και προσωπικά. Αλλά βέβαια δεν είναι η μόνη.
1: Όχι βέβαια.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας ακούω πάλι από τη Λένια. Μας λείψατε, καλό φθινόπωρο. Καλώς ήρθατε, καλή σεζόν. Επιτέλους βάλσαμε φωνές σας. Τόσες μέρες άκουσα αναγκαστικά άλλους σταθμούς και απλώς επιβεβαίωσα αυτό που ήξερα ήδη. Υπάρχει χάος εκεί έξω, μην τολμήσατε να λείψετε ξανά. Welcome back. Εντάξει, όλοι οι συνάδελφοι τώρα κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε και όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν. Αλλά εντάξει, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και γυρίσατε εδώ ξανά.
0: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μην αυτό το, πώς το λένε, αυτή τη σεμνότητά σου. Ναι, γυρίσαμε, είναι τρομερή εποχή αυτή. Από εδώ και πέρα θα είμαστε υπέροχα μαζί και αυτό είναι υπόσχεση και δέσμευση.
1: Επιτέλους ξανασμίξαν τα ειδόνια.
0: Είδες αυτό.
1: Μας λείψατε, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ και εσείς μας λείψατε. Ήταν αυτές οι 10 μέρες, ήταν δύσκολες που δεν ήμασταν εδώ και είπαμε και πάλι όχι γιατί είμαστε ψώνια και θέλουμε να μιλάμε στο μικρόφωνο, αλλά γιατί μας αρέσει πολύ αυτό που κάνουμε και μας αρέσει πολύ και η επικοινωνία που έχουμε εδραιώσει με εσάς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και να ξέρετε.
1: Πολύ και η επικοινωνία που έχουμε εδραιώσει με εσάς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και να ξέρετε.

0: Εδώ αυτό που λένε πολλές φορές ότι είμαστε μια οικογένεια και όλο αυτό μπορεί να ακούγεται και λίγο προσχηματικό σε κόσμο που δεν μας γνωρίζει.
1: Το λένε κάτι απρόσωποι, κάτι Ιαπωνέζικες πολυεθνικές.
0: Τέλος πάντων, εδώ με πάρα πολλούς ανθρώπους είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί και όντως είμαστε πολύ δεμένοι και θα αναφερθώ τώρα στη Λίλη.
1: Εσείς κουμάντου που είστε μεγάλες.
0: Ναι, εμείς που έχουμε εδώ πολλά χρόνια. Εσύ που είσαι καινούργια, θα μας μάθεις σιγά-σιγά. Λοιπόν, η Λίλη που έστειλε από το πρωί μήνυμα, η Λίλη Φωτοπούλου, πολύ καλή συνάδελφος και φίλη και εδώ στην κονσόλα δίπλα μας πάρα πολλές ώρες μαζί με όλους τους υπολείπους συναδέλφους, έστειλε το πρωί ένα πολύ χαρούμενο μήνυμα ότι επιτέλους βγαίνουμε στον αέρα και τώρα έχει στείλει επίσης ένα χαρούμενο μήνυμα. Σας ακούμε μεγάλη χαρά, καμπάνα, γιατί όλοι είχαμε την αγωνία για το πώς θα βγούμε και πώς θα είναι ο ήχος μας προς τα έξω από το ίντερνετ κάτω από ένα βράχο στη θάλασσα. Συγκίνηση και εγώ συγκινούμε, Λίλη, που είσαι κάτω από ένα βράχο στη θάλασσα. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, μην εκεί να μας ακούσει εκεί, δεν πειράζει. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα εκπέμπουμε.
1: Πάμε μουσική.

0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι εγώ, η Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
0: Διαβάζω μήνυμα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουν όλοι οι συνάδελφοι όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους, γι' αυτό και ακούμε εσάς και όχι τους άλλους.
1: Εντάξει, το είναι απάντηση της Αλεξάνδρας αυτό που είπα εγώ προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ότι όλοι κάνουμε. Όχι, δεν κάνουμε όλη την ίδια δουλειά. Δεν το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι, δεν την κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε όλη την ίδια δουλειά, παιδιά.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να είμαστε. Ήθελα να είσαι σεμνά μου, εμένα. Ναι,
0: ήθελε να είσαι σεμνή.
1: Ναι,
0: εγώ και η Αλεξάνδρα δεν είμαστε καθόλου σεμνή. Δεν κάνουμε όλες και όλοι και όλα την ίδια δουλειά. Γενικά σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια.

0: Θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε μέχρι το τέλος με μηνύματα.
1: Να, αλήθεια.
0: Κάνε μια επιλογή και πες. Πες να χαρώ, πες κάτι να χαρώ πάρα πολύ.
1: Έχει 2-3 εδώ που είναι όλο επιτέλους.

0: Επιτέλους γυρίσατε, επιτέλους σας ξανακούμε. Επιτέλους είμαι στον δρόμο και χαίρομαι τόσο πολύ. Μας λείψατε. Κάτσε να ανανεώσω.
1: Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή, καλή σεζόν. Επιτέλους πίσω 9.84.
1: Λοιπόν, και εγώ θα διαβάσω και από τα πρώτα.
0: Έχω κι άλλα, περίμενε. Επιτέλους σας ακούμε ξανά. Καλές εκπομπές με κουράγιο και δύναμη όπως πάντα. Καλό από καλό καιρό. Ευτυχώς είναι από καλό καιρό, γιατί τον καλό χειμώνα από τώρα δεν τον ακούω, να ξέρετε. Μας λείψατε πολύ. Είστε μοναδικός σταθμός. Δεν υπάρχουν υποκατάστατα. Καλή αρχή σε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες του σταθμού σας και σε εσάς τις δύο προσωπικά. Και καλό μήνα να έχουμε. Δημήτρης.
1: Μαρία, καλή αρχή. Έλενα, σας αγαπάμε τόσο πολύ. Ναι, και εμείς. Κουμάντου.
0: Όχι, όχι, η χαρά είναι.
1: Μπορώ να εκφράζω κι εγώ αυτή τη μέρα τα συναισθήματά μου. Από αύριο μόνο εσένα θα, με εσένα θα ασχολούμαι.
0: Όχι, όχι, στείλτε κι άλλο μηνύματα να την γλιτώσω λίγο.

0: Και πώς θα κλείσουμε ρε Σκουμάντου σήμερα?
1: Ένα πολύ ευχαριστώ.
0: Θα κλείσουμε με μια άλλη μεγάλη χαρά. Μια μεγάλη χαρά που μας έφερε η είδηση ότι επιτέλους ο Αριστοτέλης Χατζής βγαίνει από το νοσοκομείο. Βγαίνει σήμερα.
1: Τα κατάφερε. Ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες.
0: Μιλάμε για τον απεργό πείνα στον προσφυγικό.
1: Βεβαίως. Νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό πολύ μεγάλο διάστημα. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Υπήρχε έκκληση για αιμοπετάλια μέσα σε αυτό το διάστημα. Πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, αθρώα συμμετοχή του κόσμου για αιμοπετάλια και για αίμα για να μπορέσει να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του. Και επιτέλους, χθες ήρθε το χαρμόσυνο μήνυμα που έλεγε ότι σήμερα ο Αριστοτέλης Χατζής θα πάρει εξιτήριο. Λοιπόν, να δούμε. Μαζί με την Βαλεντίνη που είναι μέλος της ομάδας των προσφυγικών, των κατελημένων προσφυγικών, να δούμε λοιπόν τι είναι για τα προσφυγικά η σημερινή μέρα. Βαλεντίνη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες, όλους και όλες σας από την κοινότητα των κατελημένων προσφυγικών. Πράγματι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για μας, γιατί ο Αριστοτέλης Χατζής, ο Αρίστος, επιστρέφει στην γειτονιά, γιατί όλο αυτό το καιρό με τον έναν άλλο τρόπο από την κοινότητα δεν έχει φύγει. Η κοινότητα είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο και ευρύ από το φυσικό έδαφος, mm-hmm. θέλω να πω. Mm-hmm. Οπότε επιστρέφει σήμερα στη γειτονιά των προσφυγικών. Και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι και είμαστε σε μια διαδικασία υποδοχής όχι μόνο του Αρίστου αλλά όλου του αλληλέγγυου κόσμου που θέλει να παραβρεθεί, να υποδεχτούμε μαζί τον Αρίστο και μετά να φάμε, να γιορτάσουμε, να τραγουδήσουμε.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία και την ταλαιπωρία και τον αγώνα που δώσατε.
2: Ναι, φυσικά. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο Αρίστος ο ίδιος όπως τέλος πάντων έδωσε όλη τη μάχη όλο το προηγούμενο διάστημα και σε αυτό το κομμάτι ας πούμε του αγώνα που επρόκειτο ουσιαστικά για τη ζωή του, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι διασωληνώθηκε. Πράγματι υπήρξαν δύο πολύ κρίσιμες στιγμές που θα μπορούσε να έχει φύγει από τη ζωή. Έδωσε ένα τεράστιο αγώνα ο ίδιος, γιατί ο Αρίστος αγαπάει τη ζωή, γιατί ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει ακριβώς για να υπερασπιστεί την ίδια τη ζωή. Και όταν λέμε ζωή, εννοούμε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και μαζί του όλη η κοινότητα και ο αλληλέγγυος κόσμος και φυσικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που σύσσωμοι πραγματικά έδωσαν ένα τεράστιο αγώνα. Γιατί δεν υπάρχει βιβλιογραφία, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ας πούμε για τα ελληνικά δεδομένα να υπάρξει μια τόσο μακράς διαρκείας mm-hmm. απεργία πείνα με όλες αυτές τις επιπτώσεις που είχε στον οργανισμό του και με το σύνδρομο της επανασύντησης και ούτω καθεξής. Και πραγματικά οι άνθρωποι έκαναν έναν υπεράνθρωπο αγώνα μέσα σε ένα σύστημα υγείας που όλα είναι ενάντια. Όλα πραγματικά.
1: Με όλες τις δυσκολίες που ξέρουμε και παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, με την αποδόμηση του συστήματος όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ακριβώς. Και όλος ο αγώνας δίνεται πραγματικά από το υγειονομικό προσωπικό. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ένα τεράστιο αγώνα και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Και όχι μόνο να τους ευχαριστήσουμε, αλλά πρέπει να παλέψουμε μαζί τους για ένα καλύτερο σύστημα υγείας. Όπως όλα δηλαδή τα παιδεία που τα έχουν πραγματικά διαλύσει. Και το κομμάτι της υγείας θέλει πολύ μεγάλη ας πούμε πλαισίωση από ολόκληρη την κοινωνία.
1: Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, Βαλεντίνη, ήθελα να σε ρωτήσω, πες μας λίγο για το σημερινό πρόγραμμα. Είπες ότι ετοιμάζεται μια υποδοχή, μια γιορτή.
2: Ναι, ναι. 6:30 ώρα θα μαζευτούμε μπροστά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι να έρθει ο Αρίστος από το νοσοκομείο και θα είναι όλη η κοινότητα, ο αλληλέγγυος κόσμος και μετά θα έχουμε συλλογική κουζίνα, μουσική κτλ. Για όλους μας. Θα ήθελα να πω μόνο mm-hmm. ότι ο Αρίστος ναι μεν βγαίνει αλλά η αποκατάσταση είναι μακράς διαρκείας, δεν είναι ακόμα ένας άνθρωπος ο οποίος φυσικά μπορεί να περπατήσει άνετα και ούτω καθεξής. Θα έχει μια μακρά πορεία όλο αυτό και όλη η κοινότητα είναι από κοντά και ελπίζουμε να πάει καλά. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις τι αφήνει όλη αυτή η ιστορία και δεν είναι σε
1: εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη καταπώνηση του οργανισμού του τώρα μετά από τόσο μεγάλες διάρκειες προσπάθεια. Το σημαντικό είναι ότι οι γιατροί κρίνουν ότι μπορεί να βγει από το mm-hmm. νοσοκομείο και ότι μπορεί να συνεχίσει εκτός. Φαντάζομαι με τη συνεργασία και την παρακολούθηση.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Κουμαντού.
1: Παρακαλώ. Έλα, πάρα σε γρήγορα.
0: Θέλεις να φύγουμε?
1: Όχι,
0: όχι, αλλά ήρθε η Γαλάτια και μας κοιτάζει μαύρα, ναι. Το ξέρω αυτό το μαύρο της.
1: Λοιπόν, Γαλάτια Καρακατσάνη για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Αντά μας παθεί τέλος για σήμερα.
0: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπια Σλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής. Ωραία ήταν που γυρίσαμε.
0: Ναι, αύριο πάλι.
1: Εδώ θα είμαστε. 1 με 2.
0: Μία με δύο.
1: Σας θέλουμε και εσάς. Να είστε καλά.
0: Σας περιμένουμε.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε ξανά μαζί σας στον αέρα του Αθήνα 984, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας στις 2. Μαέστρος και συντάκτης του αναλυτικού δελτίου ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπιας Λανίδου, Σάβας Κόκκινος. Στον ήχο Πάνος Αργύρης και στο μικρόφωνο η Γαλατία Καρακατσάνη. Βρισκόμαστε χρονικά στο μετέχμιο μεταξύ της ανάσας του καλοκαιριού και της επανόδου στη βαριά καθημερινότητα. Το επίσημο πρόγραμμα ανοίγει παραδοσιακά η ΔΕΘ. Με τα όσα εκεί αναγγελθούν και τις αντιδράσεις που θα προκαλέσουν αποτελούν τον χάρτη πορείας για τη σεζόν που αρχίζει και η οποία θα μας οδηγήσει νομοτελειακά στις κάλπες. Τα επόμενα 24 ώρα λοιπόν πολιτικά είναι κρίσιμα. Ενώ το διεθνές κοινικό λαμβάνει και πάλι επικίνδυνες διαστάσεις. Πάμε να συνοψίσουμε την επικαιρότητα όπως έχει ως τώρα σε τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζεται ο συναγερμός για πύρινα μέτωπα και τον Σεπτέμβριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κάριστο Εύβοιας. Μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού Θεατρόπολη. Έσβησε μέσα σε 15 λεπτά φωτιά που ξέσπασε το πρωί στα Σπάτα. Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθαν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Σατανά χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ύστερα από επίθεση σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας. Στο υψηλότερο σημείο από τις αρχές του 2023 έφτασε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εξαιτίας της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα $95 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent. Συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία, η απόπειρα επίθεση στη Λειψία, λέει η Κάγια Κάλλας. Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στον Μαρμαρά. Το σενάριο T-Bone που φαίνεται να βύθισε αμέσως το ένα. Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης για τα 10 μέλη του πληρώματος. Στην τελική ευθεία η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη ΔΕΘ με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Εκρηκτικό το κλίμα στη Βουλή με φόντο την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα που τελικά δεν έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία για τη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα καταθέτουν σε παιδοψυχολόγους και τα τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν στο διαμέρισμα του Εφιάλτη. Σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά στη Ρόδο συνελήφθησαν οι γονείς. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία με στίχημα για άλλη μια χρονιά την έγκαιρη κάλυψη κενών εκπαιδευτικών. Ρεπορτάζ του Αθήνα 984 για το κόστος στο καλάθι του μαθητή. Για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία Δανείς στρατιώτες αναπτύσσονται στη Γροιλανδία μετά την απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν την περιοχή. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας δηλώνει ότι οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για το μέλλον της περιοχής συνεχίζονται, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για αυτές. Γενικά αιθριός και αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις, θερμοκρασία στην Αθήνα από 28 ως 35 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί θερμοκρασία αυτήν την ώρα εδώ στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.

0: Λοιπόν, αρχίζουμε το δελτίο μας με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Καθώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην Κάριστο, ενώ τώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι και σε εξέλιξη μια επιχείρηση για ύποπτο αντικείμενο έξω από υποκατάστημα τράπεζα στην οδό Φιλελλήνων. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, για να τα δούμε ένα-ένα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γαλάτα. Να ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας. Πριν λίγο έληξε ο συναγερμός, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη. Είχε εντοπιστεί πριν μια ώρα περίπου, 1:05, ένα μικρό κουτί τυλιγμένο με μονοτική ταινία στο πεζοδρόμιο μπροστά σε υποκατάστημα της τράπεζας στην Φιλελλήνων, στην αρχή εκεί στην πλατεία Συντάγματος. Το εντόπισε ο θηρορός του καταστήματος, ενημερώθηκαν οι αρχές, αποκλείστηκε ο χώρος, πήγε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερών εκρηκτικών μηχανισμών, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη, διαπιστώθηκε ότι ήταν ένα ξύλινο κουτάκι, δεν υπήρχε κάτι ύποπτο. Ωστόσο δημιουργήθηκαν αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα Γαλάτα, διότι είχαν κλείσει δρόμοι, κυρίως είχε κλείσει όσοι κινούνταν στην Βασιλή Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος, δεν μπορούσαν να κινηθούν, έπρεπε υποχρεωτικά να θλίψουν προς την Πανεπιστημίου, και είχε κλείσει και στα δύο στο ύψος της Αμερικής. Αποκαθίστηκε πριν λίγο η κυκλοφορία, ωστόσο θα χρειαστεί, άνοιξαν δηλαδή οι δρόμοι.
0: Σε μια δύσκολη πάντως ώρα, ούτως ή άλλως έχουμε επιστρέψει και όλοι.
1: Ακριβώς, θα χρειαστεί κάποια ώρα τώρα μέχρι να αποκαταστεί η κυκλοφορία. Δημιουργήθηκαν ουρές και ταλαιπωρήθηκαν οι οδηγοί. Το θετικό είναι ότι δεν υπήρξε κάτι ύποπτο στο αντικείμενο που εντοπίστηκε νωρίτερα.
0: Πάμε στην Κάριστο.
1: Ναι, έχουμε και φωτιές. Στην Κάριστο έχει σημάνει συναγερμός. 11.30 ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι δυνάμεις. Είχαμε και 112. Αρχικά προειδοποιητικό για να ενημερωθούν οι κάτοικοι. Στη συνέχεια δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων στον οικισμό Θεατρούπολη προς την Κάριστο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε γαλάτι είναι ότι πλέον επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 21 οχήματα, ενώ είναι μεγάλη και η δύναμη από αέρος.
0: Συνεχώς λοιπόν ενισχύονται, γιατί πριν από περίπου μία ώρα ήταν λιγότερη η δύναμη της πυροσβεστικής, όταν μας ενημερώνουν ότι ήδη ενισχύεται, οπότε αυτή η διαδικασία συνεχίζεται της ενίσχυσης των δυνάμεων.
1: Έτσι ακριβώς, από αέρος 4 ελικόπτερα έχουν διατηρηθεί και 9 αεροσκάφη. Είναι χαμηλή η βλάστηση εκεί που καίει η φωτιά, ωστόσο μάλλον οι άνεμοι είναι αυτοί που δυσκολεύουν την κατάσταση και επεκτείνουν τη φωτιά. Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε προληπτικά, δόθηκε εντολή εκένωσης. Νωρίτερα είχαμε και μια φωτιά εδώ στα σπάτια, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενώ έχουμε μια τελευταία ενημέρωση Γαλάτια για μια φωτιά στον Ελαιώνα στη Θήβα. Και εκεί έχει σημάνει συναγερμός. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε ότι έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική και στέλνουν εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, Δημήτρη, με αφορμή τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οπότε, αν έχεις και κάποιο νεότερο και για αυτή τη νέα φωτιά, τώρα θα μας τα πεις σε λίγο. Μένουμε στην Κάριστο. Πάμε, μάλλον, στην Κάριστο. Καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφός μας, ο Θωμάς Σίδερης, τον γνωρίζετε όλοι από τα περίφημα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ που στείνει, και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε και εδώ μαζί μας για δυσάρεστο βέβαια γεγονός. Θωμά, καλησπέρα.
2: Πού βρίσκεσαι? Βρίσκομαι στην Κάριστο για το φεστιβάλ, το ένα το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καρίστο που γίνεται εδώ. Να σας πω για την πυρκαγιά, η οποία, όπως πολύ σωστά είπε και ο Δημήτρης, το πρώτο 112 ήχησε στις 11.30 το πρωί και μετά είχαμε ακόμα δύο μηνύματα. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου να επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Το τελευταίο ημίωρο, Γαλάτια, προσθέθηκαν ακόμα 2 αεροσκάφη στην πυρκαγιά. Νομίζω ότι έγινε μια λανθασμένη εκτίμηση από την πυροσβεστική. Νέουν ισχυρότατη άνεμη 7 με 8 μποφών στην περιοχή. Ναι, μεν είναι θαμνώδης η έκταση. Η φωτιά όμως πήρε διαστάσεις, με αποτέλεσμα προσθέθηκαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα 2 αεροσκάφη που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καρίστου. Να πούμε ότι η φωτιά, ο καπνός είναι πυκνός, έχει σκεπάσει την πόλη της Καρίστου.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κοπεί ο δρόμος που συνδέει την Αγία Παρασκευή, και αυτό γιατί, ναι μεν είναι Σεπτέμβριος, αλλά υπάρχουν ακόμα εδώ αρκετοί παραθεριστές, και όχι μόνο Έλληνες αλλά και από το εξωτερικό, και Γάλλοι και Γερμανοί. Η πυροσβεστική ευτυχώς διέκοψε το δρόμο. Όσοι είχαν πάει στην Αγία Παρασκευή δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Κάριστο, βρίσκονται εκεί. Και η φωτιά την τελευταία ώρα έχει εξαπλωθεί. Πριν λίγο μίλησα με έναν εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος επιχειρεί στο μέτωπο, μου είπε δεν απειλούνται σπίτια, ήταν όμως κάποια τροχόσπιτα στην περιοχή. Έχουν κοινωθεί από τους ανθρώπους, αλλά καίγονται τα τροχόσπιτα.
0: Α, έχουμε αυτό μέχρι τώρα σαν εικόνα, ότι υπάρχουν κάποια τροχόσπιτα που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στόμα, ε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η εικόνα είναι πριν από λίγο, δηλαδή πριν βγούμε στον αέρα. Αυτή τη στιγμή, Γαλάτια, που μιλάμε, βλέπω μπροστά μου ένα ελικόπτερο, το οποίο το ακούτε κι εσείς, το οποίο πήρε νερό και ευτυχώς είναι πολύ κοντά η θάλασσα, άρα γεμίζουν πολύ εύκολα και τα ελικόπτερα, ναι, και τα αεροσκάφη. Συνολικά βρίσκονται στον αέρα αυτή τη στιγμή 8 εναέρια μέσα. Θέλω να πω όμως ότι μέχρι τις 12 και μισή επιχειρούσαν περίπου 4 εναέρια μέσα. Προσθέθηκαν περισσότερα τις επόμενες ώρες, γιατί είδαν ότι η φωτιά εξαπλωνόταν.
0: Φεύγει από τον έλεγχο, και ενώ ξέσπασε γύρω στις 11.30.
2: Ακριβώς, έτσι, η φωτιά. Ακριβώς. Νομίζω ότι υπήρχε ολιγορία, και δεν το λέω ελαφρά την καρδία, ναι, επειδή το ζω και το βλέπω, όχι ως δημοσιογράφος, αλλά ως άνθρωπος που βρίσκεται εδώ, στην περιοχή, στην πόλη της Καρύσου.
0: Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Επιτρέψετε να πω μόνο μια κουβέντα για το φεστιβάλ. Είναι ένα εξαίρετο φεστιβάλ που κάνει εδώ μια πολύ δραστήρια κινηματογραφική λέσχη. Γίνεται υπό την αιγίδα της ΟΚΛΗ, της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας. Και το βασικό θέμα του φεστιβάλ φέτος είναι «Ξένος εδώ, ξένος εκεί, όπου και αν πάω ξένος». Αυτά.
0: Πάντα επίκαιρο.
2: Πάντα επίκαιρο.
0: Και αυτό το θέμα. Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν θεωρήσεις, αν κρίνεις ότι πρέπει να ξαναβγείς στον αέρα, εδώ είμαστε μέχρι τις 3, είμαστε σε συνεχή ροή, αλλά και στη συνέχεια, βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μείνει η φωτιά, να συνεχίσει να μένει μακριά από τους οικισμούς, μακριά από σπίτια. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, παραμένουμε στις φρέσκες ειδήσεις και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς είχαμε στη Βουλή την ψηφοφορία για την Έλενα Κρήτα, προκειμένου να λάβει τη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Έχουμε το αποτέλεσμα, έχουμε και εντάσεις. Πάμε στη Βουλή. Η Στέλλα Παπαμιχαήλε θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα.
3: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Δεν συγκέντρωσε λοιπόν, όπως και αναμενόταν, δηλαδή με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν, την απαιτούμενη πλειοψηφία που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για την εκλογή της, η Έλενα Κρήτα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πληροφορίας που διεξήχθη πριν από λίγο για την πλήρωση της θέσης του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Να πούμε λοιπόν ότι η πρωταθλήτρια για τη θέση βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 119 ψήφους υπέρ και 169 παρών σε σύνολο 288 ψηφισάντων, καθώς οι βουλευτές πλειοψηφίας δεν την υπερψήφισαν, με αποτέλεσμα συγκεκριμένη θέση να παραμείνει κενή. Συγκεκριμένα η Νίκη και η Νέα Δημοκρατία επέλεξαν το παρόν, γιατί δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη διαδικασία το όχι, ενώ την Έλενα Κρήτα στήριξαν πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Να θυμίσουμε τώρα ότι αυτή η εκκρεμότητα για την θέση της 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής προέκυψε μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη πριν από ένα μήνα, ενάμιση, εξέλιξη που άφησε καινή τη θέση που κατήχε στο Προεδρείο. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ως διάδοχο την κυρία Κρήτα, όμως η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα στην ουσία μετέτρεψε μια διαδικασία που υπό άλλες συνθήκες έχει περισσότερο τυπικό χαρακτήρα σε ένα πεδίο έντονης κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης.
0: Σε ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, ναι.
3: Ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, το συζητάμε δηλαδή από την ημέρα που ανακοινώθηκε στην ουσία, που το ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι δεν θα υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση, θεωρώντας ότι η κυρία Κρήτα σε σχόλιά της και αναρτήσεις της συμπεριφέρεται με τοξικό λόγο, χρησιμοποιεί τοξικό λόγο. Δεν έχουμε πολύ συχνά κόμματα να μην υπερασπίζονται θέσεις αντιπροέδρων, ακριβώς γιατί η θέση αυτή είναι περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική. Είχαμε πολλές φορές βεβαίως αρνήσεις και αντιδράσεις.
0: Κρύβει και κάποιους συμβολισμούς, βέβαια. Έτσι, όλες αυτές οι θέσεις έχουν κάποιους συμβολισμούς.
3: Ναι. Εκεί δεν ψήφισαν κανέναν για προφανείς λόγους. Όπως επίσης δεν είχε ψηφιστεί και αντιπρόεδρος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Επίσης για προφανείς λόγους. Λοιπόν, τώρα εδώ τα πράγματα βέβαια είναι διαφορετικά. Οι τόνοι ανέβηκαν και πριν από την ψηφοφορία, γιατί η αντιπολίτευση, τα κόμματα ζήτησαν να τοποθετηθούν τέλος πάντων για ποιο λόγο πρέπει να ψηφιστεί η κυρία Κρήτα. Ο κ. Κουκουλόπουλος δεν έδωσε το λόγο, δεν προβλέπεται ούτως ή άλλως στον κανονισμό της Βουλής. Με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται και να λέει στην ουσία ότι το ΠΑΣΟΚ συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία λόγω της άρνησης του κ. Κουκουλόπουλου. Την ίδια στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μηταράκης έκανε λόγο για υποκρισία της αντιπολίτευσης και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι του 2023 δεν είχε στηρίξει την πρόταση Πλεύσης Ελευθερίας για για το Προεδρείο, ενώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είχε πει ναι στην Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ήταν και η μοναδική γυναίκα αντιπρόεδρος, αλλά είχε υπευψηφίσει δικό της υποψήφιο, θέλοντας να πει δηλαδή ότι και η Νέα Δημοκρατία προφανώς προέταξε ένα τέτοιο λόγο, όπως μπορεί να κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Ωστόσο, το πιο σημαντικό, και να κλείσω με αυτό, είναι ότι αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι η αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα έχει αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχει αναπληρωθεί η θέση, ένα μέλος λιγότερο. Και η κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Επαναλαμβάνεται μια διαδικασία τώρα, τι γίνεται, ή μένει έτσι κενό?
3: Μένει έτσι κενό.
0: Μάλιστα.
3: Δεν επαναλαμβάνεται καμία διαδικασία. Μέχρι τις εκλογές δηλαδή δεν θα υπάρχει θέση πέμπτου αντιπροέδρου. Με αποτέλεσμα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που έχει 15 μέλη από την κυβερνητική πλειοψηφία και 12 από την αντιπολίτευση, να μένει στην ουσία με ένα μέλος μείον, με αποτέλεσμα να ισχυροποιείται η κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Ναι. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, με φόντο ειδικά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα όσα περιμένουμε από εκεί και τα όσα σηματοδοτήσει όλη αυτή η διαδικασία των εξαγγελιών. Πάμε στην Διεθνή Επικαιρότητα, όπου εκεί τα πράγματα δεν βαίνουν καθόλου καλά. Έχουμε και έκτακτα περιστατικά, όπως αυτή τη σύγκρουση των δύο πλοίων, των δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, την αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συμπαρασύρει ξανά, διεθνείς τιμές πετρελαίου, ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κτλ. Και βέβαια αυτή την μεγάλη ένταση που έχει προκληθεί, αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Γερμανία και τη Ρωσία, και κατ' επέκταση ανάμεσα και στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Η Αθήνα Κορλίρα θα προσπαθήσει να μας τα συνοψίσει όλα. Αθήνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Καλή αρχή ξανά στον Αθήνα 984, που βέβαια από εκεί που τα αφήσαμε, εκεί περίπου τα βρίσκουμε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή.
0: Και χειρότερα.
4: Να ξεκινήσουμε όμως με αυτή την βύθιση του φορτηγού πλοίου, που οι τουρκικές αρχές λένε ότι μετά τη σύγκρουση που υπήρξε εκεί στη θάλασσα του Μαρμαρά, ότι όλα καταλήγουν ότι επειδή δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις κλήσεις προς το πλοίο, δεν κατέστη δυνατή οποιαδήποτε επικοινωνία με τα μέλη
0: από τα δύο πλοία.
4: Ναι, και καταλαβαίνουμε ότι είναι και σε εξέλιξη βεβαίως ακόμα επιχειρήσεις έρευνα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι δυστυχώς έτσι μία εκτίμηση ότι το πλοίο έχει πλήρως βυθιστεί. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί. Να περιμένουμε δηλαδή να ολοκληρωθούν και επιχειρήσεις έρευνας, πιθανής διάσωσης, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση, δυστυχώς αυτή συνεχίζεται. Υπήρξαν σφοδρά πλήγματα και από τις δύο πλευρές, και όλα αυτά βεβαίως αυξάνουν για ακόμη μία φορά την ανησυχία τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό και στον πληθυσμό, στον άμαχο πληθυσμό που πληρώνει το βαρύ τίμημα του πολέμου, αλλά και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας εκεί στα στενά του Ορμούς. Να πούμε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, έπληξαν περισσότερους από 100 στόχους επιχειρήσεων που ξεκίνησαν από εχθές το βράδυ και διήρκησαν καθόλου τη νύχτα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ιρανικά κρατικά τάνκερ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχειρούσαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, και μάλιστα στη συγκεκριμένη ανακοίνωση που έβγαλαν οι φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τον Αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω παράνομης διαδρομής πριν προσκρούσουν σε νάρκες και να φυλοχθούν. Να πούμε ότι είχαν υποχρεωθεί να αποβιβάσουν τα πληρώματα τους που είχαν περάσει υπό τον έλεγχο των Αμερικανικών πρακτόρων, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι υπήρχε κίνδυνος για τη διέλευσή τους, γιατί η περιοχή και η διαδρομή ήταν ναρκοθετημένη. Τώρα είχαμε και εκρήξεις στο λιμάνι Μπανταραμπάς, αλλά και στο νησί που είναι το λιμάνι, και σε άλλες περιοχές, πολλές θα έλεγα, στο νότιο Ιράκ. Είχαμε και βεβαίως και ένα αμερικανικό πλήγμα σε ένα κτίριο που γινόταν ένα γαμήλιο γλέντι, και έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Το κτίριο βεβαίως ενδεχομένως να μην ήταν ο κύριος στόχος, αλλά ήταν παρακείμενο κτίριο στον πύργο τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές, έχει υποστεί και εκείνο αρκετές ζημιές, γιατί υπάρχουν θράψματα του πυράβλου που προκάλεσαν και σε αυτό ζημιές σοβαρές, και μάλλον και αυτός ήταν και ο στόχος, δηλαδή, γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί να ήταν στόχος ο άμαχος πληθυσμός. Δυστυχώς η κατάσταση...
0: Πολλά θα μπορούσαν να πούνε πάλι, τα συνηθισμένα από αυτά δηλαδή που λένε, παράπλευρες απώλειες, εκεί ήταν άντρο τρομοκρατών, συνήθως αυτό ακούμε δηλαδή όταν υπάρχει ένα πλήγμα που ουσιαστικά πληγώνει και σκοτώνει αμάχους.
4: Βέβαια, αν και εγώ τουλάχιστον έχω περίπου ένα μήνα να βγω στο ραδιόφωνο και να πω για τον πόλεμο αυτό, λόγω των διακοπών, και ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και η πλευρά του Ιράν συνεχίζουν τις απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για μια ακόμη μεγαλύτερη κλίμακας επίθεση. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε αυτές τις δηλώσεις, αλλά είχαμε και την πλευρά τους και η φρουρή της Επανάστασης στο Ιράν. Προειδοποιούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν κάνουν την οποιαδήποτε επίθεση στο Ιρανικό έδαφος, θα το μετανιώσουν πικρά με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και βεβαίως μια πολύ μεγάλη παρενέργεια όλων αυτών είναι αυτό που ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, ότι υπάρχει μια άνοδος στις διεθνές τιμές πετρελαίου και αερίου. Το Brent κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 2 μηνών. Το φυσικό αέριο έχει και εκείνο καταγράψει μια σημαντική αύξηση. Κάθε φορά που υπάρχει ένταση εκεί στα στενά δορμούς, βλέπουμε μια τέτοια αντίδραση.
0: Ναι. Την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
4: Και την πληρώνουμε όλοι.
0: Πρώτα οι άμαχοι και μετά και όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα, αναζωπυρώνεται και το μέτωπο με τη Ρωσία. Εξήγησε μας λίγο εκεί πώς έχουν τα πράγματα.
4: Πρώτα απ' όλα εντοπίστηκε ένα ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από περίπου ένα μήνα, και αυτό προκάλεσε μια κλιμάκωση σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ του Βερολίνου και της Μόσχας, ή αν θέλεις της Ευρώπης και της Μόσχας. Ήταν ένα ντρόν που μετέφερε εκρηκτική ύλη σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στις 4 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροκροτητής του μηχανισμού απέτυχε να λειτουργήσει και έτσι δεν είχαμε την καταστροφική, όπως αναμενόταν προφανώς, τόσο εκρηκτικά έκρηξη. Η γερμανική κυβέρνηση προανήγγειλε μέτρα κατά της Ρωσίας. Στο ίδιο πλαίσιο των αντιδράσεων είχαμε και ευρωπαϊκή αντίδραση. Υπήρξαν και μάλιστα από την πλευρά του Βερολίνου αντιδράσεις, όπως να ζητά το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, την αποχώρηση του ρωσικού πολιτιστικού ιδρύματος Russian House από τη χώρα, και μάλιστα αυστηρότερα μέτρα κατά του λεγόμενου σκιώδου στόλου των ρωσικών πλοίων. Και κάλεσαν και τους πρέσβεις της Ρωσίας για εξηγήσεις. Τώρα, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών αναφέρθηκε στο θέμα. Να πούμε ότι η άτυπη σύνοδος διεξάγεται στην Ιρλανδία. Είπε ότι ο Ρώσος πρέσβης έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ότι η απόπειρα επίθεσης όλα δείχνουν ότι είναι υποστηριζόμενη τρομοκρατία, όπως είπε, και υπάρχει μια συντονισμένη αντίδραση για το ενδεχόμενο επιβολής περισσότερων κυρώσεων, μάλιστα στον αριθμό 1.600 νέες κυρώσεις που στοχεύουν και το στρατιωτικό και το βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας. Είχαμε αντιδράσει και από άλλους Ευρωπαίους υπουργούς εξωτερικών, όπως αυτόν της Γαλλίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου, και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κλιμάκωση σίγουρα δεν βοηθά στο να λήξει και αυτός ο πόλεμος που μετρά τόσα χρόνια.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν διαφαίνεται και κάτι στον ορίζοντα για να λήξει αυτό το πολεμικό μέτωπο. Έχεις και μια είδηση που θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις από Γαλλία.
4: Μία είδηση μας έρχεται από το Πολίτικο, ότι η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά πολιτικός, που να θυμίσουμε ότι έχει διψήφιο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, και το λέμε αυτό γιατί έχουμε εκλογές προεδρικές το 2027 και στη Γαλλία, προτείνει την απαγόρευση του τζιχάμ σε ένα νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ριζοσπαστικού Ισλαμισμού. Ο νόμος βέβαια θα τεθεί σε δημοψήφισμα ως ένας τρόπος για να μετατοπιστεί η συζήτηση μακριά από τη θρησκεία και να πάει στην Ισλαμική ιδεολογία. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε και αυτό, θα αρχίσει να ανοίγει πάλι ένας κύκλος συζητήσεων για τη χρήση του τζιχάμ σε δημόσιους χώρους, που αν πρόκειται για αξιόπινη πράξη ή όχι, κάτι που η δεξιά πολιτικός στη Γαλλία το θέλει πας θυσία εάν εκλεγεί πρόεδρος.
0: Αθηνά, να σε ευχαριστήσουμε. Μένουμε για λίγο ακόμα στα της Μέσης Ανατολής και στο στενό του Ορμούς με ειδικό ρεπορτάζ. Το στενό του Ορμούς που αποτελεί για άλλη μια φορά πεδίο ανάφλεξης. Εκεί λοιπόν περισσότερα από 3.000 πλοία και 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Νεκτάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Οι ανησυχίες και ο συναγερμός επέστρεψαν και πάλι στην αυσιπλοεία μετά τα νέα χτυπήματα ένθεν κακήθεν στο στενό του Ορμούς, καθώς παρά τις ανταλλαγές πυρών όμως, η εμπορική ναυσιπλοεία δεν έχει σταματήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, κάθε μέρα έναν ασφαλή διάβλο που έχουν οργανώσει οι αμερικανικές δυνάμεις στη νότια πλευρά του οστενού, δηλαδή προς τη μεριά του Όμαν, διέρχονται περίπου 20 δεξαμενόπλια, ενώ μόνο για χτες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πέρασαν από τον ίδιο διάβλο περίπου 40 πλοία εμπορικά αλλά και δεξαμενόπλια, τα οποία μεταφέρουν 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, που είναι περίπου το μισό από τα επίπεδα που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο. Κάτι που σύμφωνα με την Αμερική οδηγεί σε σταδιακή αποκατάσταση των ροών και περιορίζει τις επιπτώσεις της κρίσης στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, εκτός από αυτά τα οποία ανέφερε η Αθηνά για δύο πλοία τα οποία προσέχουσαν σενάρκες, είχαμε πολλές εναντίον δύο υπερδεξαμενόπλοιων που μετέφεραν ιρακινό πετρέλαιο την Δευτέρα, και απάντηση είχαμε απευθείας την Τρίτη από αμερικανικές δυνάμεις που χτύπησαν δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ανησυχία, καθώς όπως είπες πολύ σωστά η ανταλλαγή πυρών συνεχίζεται, αλλά 3.000 πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί πάνω από το στενό του Ορμού στον Περσικό κόλπο, παρότι η Αμερική και οι αμερικανικές δυνάμεις διαβεβαιώνουν ότι συνοδεύουν τα πλοία και όταν μπαίνουν και όταν φεύγουν, αναχαιτίζοντας οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να πληγούν. Παρ' όλα αυτά, η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα είναι σε εγρήγορση, καθώς φαίνεται ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο και πάλι πληρώματα, φορτία και πλοία, με αποτέλεσμα να μελετούν και πάλι την ανάσχεση των οποιονδήποτε ροών προς τον Περσικό κόλπο και προσπαθώντας να βρουν άλλον τρόπο για να μεταφερθεί το πετρέλαιο σε άλλη περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο ασφαλής για να το μεταφέρουν. Από εκεί και έπειτα, τα δεξαμενόπλια τα οποία περιμένουν έξω από τον Περσικό κόλπο, δηλαδή έξω από το στενό του Ορμούς, αναμένουν τις οδηγίες των ναυτιλιακών εταιριών για το τι πρόκειται να πράξουν και να πάρουν το πράσινο φως για το αν θα συνεχίσουν την πορεία τους ή θα αλλάξουν ρότα για κάποιο άλλο λιμάνι.
0: Ναι, εν ολίγοις αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι είναι ένα συνεχές δραματικό πόκερ όλο αυτό που εξελίσσεται εκεί στο περιβόητο στενό του Ορμούς. Νεκτάρη Ανδριόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Δύο και μισή έφτασε κιόλας η ώρα. Περάσαμε το πρώτο μισό και ακόμα δεν έχουμε μπει στα μονοπάτια της ΔΕΘ. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε, καθώς είναι στην τελική ευθεία η διαδικασία επεξεργασίας των μέτρων. Το Σάββατο έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης και στο επίκεντρο, όπως μας λένε και τα κυβερνητικά στελέχη, η μεσαία τάξη, οι ελευθεροί επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχοι σε μια εξαγγελία παροχών περίπου 2 δισεκατομμυρίων. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας δώσει τα πρώτα συγκεντρωτικά. Θάνο.
6: Καλησπέρα, Γαλάντια. Εμείς αναφέρομαι σήμερα για ότι τις εξαγγελίες που θα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις από τη μια και τις επιχειρήσεις από την άλλη, τις μεγάλες επιχειρήσεις βέβαια. Τι σχεδιάζεται από πλευράς ανακοινώσεων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ? Ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων για τους 715.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων αναφέρουμε Γαλάτια πως περίπου 387.500 φορολογήθηκαν φέτος με βάση τα τεκματά εισοδήματα για τα περσινά τους εισοδήματα, δηλαδή για το 2025, και αυτά όπως τα προσδιορίσε η εφορία και όχι με τα δηλωθέντα από τους ίδιους εισοδήματα. Όλα αυτά θα γίνουν σε μια απόπειρα, δηλαδή οι ελαφρύσεις απόπειρα από πλευράς κυβέρνησης επαναπατρισμού ψηφοφόρων ελεύθερων επαγγελματιών που απομακρύνθηκαν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, όταν ως γνωστό στις εκλογές του 2023 είχαν ψηφίσει σε συντριπτικά ποσοστά τη σημερινή κυβέρνηση. Πάντως, οι όποιες διορθώσεις και βελτιώσεις θα γίνουν επιδιώκοντας ωστόσο να μην θεωρηθεί ότι η κυβέρνηση είπε αναχωρεί από μια σημαντική φορολογική της μεταρρύθμιση, η οποία σημειωτέων να αναφέρουμε ότι αποφέρει στον κρατικό κορβανά ετήσια έσοδα περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, και κατά δεύτερον να εφαρμοστούν σε βάθος 2-3 χρόνων, στοχεύοντας τη χορήγηση μπόνου συνέπειας στους συνεπείς φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι όμως θα είναι συνεπείς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα.
0: Ναι, τώρα βέβαια πώς αυτό θα ελεγχθεί, γιατί υποτίθεται ότι αυτός ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης ήταν ακριβώς υπό τον φόβο ότι δεν δηλώνονται πραγματικά εισοδήματα από μια μεγάλη κατηγορία Εφόσον μπορεί να ελεγχθεί αυτό, θέλω να πω γιατί έχουμε τότε την ΤΕΚ Μαρτή φορολόγηση. Δηλαδή δημιουργούνται διάφορες απορίες.
6: Ακριβώς, σε ένα βαθμό μπορεί να ελεγχθεί αυτό, γιατί σήμερα υπάρχει το My Data. Υπάρχουν επίσης τα POS. Υπάρχουν οι έλεγχοι με τεχνητή νοημοσύνη ακόμα από την εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, οι έλεγχοι εσόδων, εξόδων κτλ.
0: Θεωρείτε ότι είμαστε πιο θωρακισμένοι δηλαδή πλέον.
6: Ναι, υπάρχει ένας περιορισμός σίγουρα της φοροδιαφυγής. Από την άλλη, η φοροδιαφυγή στην χώρα μας, μην το ξεχνάμε αυτό, αποτελεί επιδημία εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι,
6: δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί ένα μαχαίρι να κοπεί αύριο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Να αναφέρουμε, Γαλάτια, σε αυτό το σημείο, καταρχάς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ότι από του χρόνου θα εφαρμοστούν και στους αυτοαπασχολούμενους, έχει ψηφιστεί ήδη αυτό, οι μειώσεις φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν ήδη στους μισθωτούς και συνταξιούχους, και αυτό θα γίνει την άνοιξη για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, όταν θα υποβάλουν και θα γίνει η ακαθάριστο φορολογικό τους δηλώσεων για τα φετινά τους εισοδήματα. Και αυτή, με βάση το νόμο 5246 του 2025. Τώρα, ειδικότερα αυτός ο νόμος, τις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για το φορολόγηση των περσινών των εισοδημάτων των φετινών του 2026, οι συντελεστές φόρου να αναφέρουμε, όπως ισχύει ήδη στους μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22, 28, 36 και 44% που επιβάλλονται σήμερα σε κλιμάκια πάνω από το επίπεδο των 10.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, θα είναι μειωμένοι από 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό θα ισχύσει και για τους αυτοαπασχολούμενους, χωρίς τέκνα ή με 1-3 τέκνα. Αποτέλεσμα εξαιτίας αυτού της νέας φορολόγησης των μειωμένων συντελεστών φόρου να κληθούν να πληρώσουν λιγότερο φόρο εισοδήματος. Μιλάμε πάντα για τις δηλώσεις που θα προβληθούν του χρόνου για τα φετινά εισοδήματα.
0: Ναι.
6: Τώρα, εκτός αυτών το οποίο, που έχουν ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, θα εξαγγελθούν από πλευράς του Πρωθυπουργού και κάποια επιπλέον πρόσθετες βελτιώσεις και διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, η σταδιακή αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που ισχύει σήμερα από τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού με την καθιέρωση ενός κόφτη, προκειμένου έτσι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα να μην αυξάνεται οριζόντια και αναλογικά, όπως γίνεται σήμερα κάθε χρόνο, κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρεις, όποια αύξηση γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχη αύξηση γίνεται και στο τεκμαρτό εισόδημα που επιβάλλει εφορία. Δεύτερον, θα περιοριστεί το επιβαρυντικό κριτήριο του ετήσιου κόστος μισθοδοσίας, το οποίο τι κάνει? Προσαυξάνει το τεκμαρτό εισόδημα του εργοδότη στις περιπτώσεις που ένας υπάλληλός του αμείβεται υψηλότερα από το κατώτατο βασικό μισθό ή εφόσον αποσχολεί προσωπικό με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης, ένα τρίτο μέτρο ελάφρυνσης θα είναι η επέκταση του μειωμένου κατά 50% ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε αυτοαπασχολούμενος που ισχύει σήμερα, εφαρμόστηκε φέτος, σε χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Σχεδιάζεται να επεκταθεί το όριο και να πάμε έως 3.000 κατοίκους χωριά, που να υπάρχει αυτή η μείωση του 50%. Τέταρτο μέτρο θα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σήμερα που είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις το 40%, και στο μείωση στο 55% για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 80% που έχουν σήμερα. Πάντα αυτή η προκαταβολή επιβάλλεται επί του εκτιμόμενου φόρου εισοδήματος, πέρσι την χρονιά δηλαδή.
0: Λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να αφομοιωθούν όλα αυτά τόσο εύκολα ραδιοφωνικά, Θάνο, τα πολύ σημαντικά και οι λεπτομέρειες που μας είπες, οι ακροατές μας μπορούν να τα δουν και σε ρεπορτάζ δικό σου στην ιστοσελίδα μας στο athena984.gr. Σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Έχουμε ρεπορτάζ και για τις συντάξεις όμως. Πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο. Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει σενάρια παρεμβάσεων, κάποιες εκ των οποίων δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτοτελούς επιλογής, αλλά θα εφαρμοστούν και θα λειτουργήσουν σωρευτικά. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η υιοθέτηση των μέτρων στο σύνολό τους με ορίζοντα πλήρους εφαρμογής το 2030. Να δούμε λοιπόν τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Καταρχάς, την αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1.600.000 συνταξιούχους, από 300 ευρώ που είναι σήμερα στα 400 ή και 446 ευρώ, φτάνοντας στην εθνική σύνταξη.
0: Κάτι που βάζει και τέλος και στα σενάρια για τυχόν 13η σύνταξη, Δημήτρη, έτσι.
7: Ναι,
0: ενισχυθεί αυτό.
7: Τίθεται ένα ζήτημα εξέλιξης του σταθερού αυτού μηχανισμού ενίσχυσης σε 13η σύνταξη, με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά παρατήρησες, Γαλάτια, η επαναφορά των δώρων αποτελεί δυνητικά εναλλακτική επιλογή σε βάθος χρόνου και όχι λυμένη απόφαση, καθώς κυβερνητικά στελέχη έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους για το ετήσιο κόστος της επιλογής αυτής. Επίσης, αναμένεται η αύξηση όλων των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 κατά περίπου 2,6 με 2,7% σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας και τον πληθωρισμό. Ακόμη θα ανακοινωθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 συνταξιούχους, έτσι ώστε το σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια, να λάβει την ετήσια αύξηση. Αλλαγή στα κλιμάκια ή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε να μην επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ και να λειτουργήσει ως έμεση αύξηση για τουλάχιστον 400.000 συνταξιούχους που υφίστανται αυτή την περικοπή, βρίσκεται επίσης στα σχέδια του Οικονομικού Επιτελείου. Και τέλος, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα παρέμβαση ώστε να συμπεριληφθούν στη διάταξη για την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας και όσες εκδόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου και έχουν υποστεί περικοπή, με στόχο να επανέλθουν στο 70% του ποσού το οποίο λάμβανε ο ή η σύζυγος που απεβίωσε. Γαλάτια.
0: Και εν ώψη όλων αυτών, η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη αρχίσει. Η κυβέρνηση στρέφει τα πυρά της τόσο προς το Πασόκ όσο και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν αφήνει αναπάντητες και τις παρεμβάσεις εχμές του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει. Απόστολε.
8: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Έχει ξεκινήσει πολιτική αντιπαράθεση. Όπως είπες, το επίκεντρο έχει την κοστολόγηση των προτάσεων, θα λέει κανείς, και την δημοσιονομική υπευθυνότητα, έτσι όπως την προσδιορίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι χαρακτηριστικά σήμερα και τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, απαντώντας ερώτηση στο πλαίσιο αναπτυξιακού φόρουμ στην Μαθία που συμμετείχε. Υποστήριξε ότι και εμείς και οι Έλληνες πολίτες βλέπουμε ότι ο κ. Τσίπρας και το Πασόκ ακολουθούν την πεπατημένη του λεφτά υπάρχουν, δίνουν ατελείωτες υποσχέσεις και αρνούνται να κάνουν διασταύρωση με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και πρόσθεσε ότι επειδή υπάρχει αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των προτάσεών τους, εμείς θα πάμε, όπως είπε, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που βάζοντας τον νόμο είναι το όργανο που είναι αρμόδιο να κάνει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ήταν σήμερα σε συνέντευξή του σε ένα αντίστοιχο μήκος κύματος. Υποστήριξε ότι αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τα δισεκατομμύρια, όπως είπε και από το Πασό και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100, και πρόσθεσε ότι εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη, όπως είπε, τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, που βεβαίως σήμερα η ομιλία του πρόκειται να αποτελέσει αφετηρία για να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ένταση αυτής της αντιπαράθεσης. Υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα, όπως είπε, θα σκεφτεί κανείς όσα έχει πει για το ρεύμα, για τους νοσηλευτές και όσα θέλει να πάρει από τις τράπεζες, έχει μιλήσει για περίπου 15-20 δισεκατομμύρια. Και επίσης είπε ότι η κοστολόγηση, όσον θα πει σήμερα, θα γίνει ευρώ-ευρώ από το κυβερνό κόμμα, βεβαίως, όπως κάνουμε, είπε, με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, το άλλο μέτωπο, το θα έλεγε κανείς το ενδοπαραταξιακό στον χώρο της κεντροδεξίας, έχει να κάνει με το υποδημιουργία κόμμα του κ. Σαμαρά. Έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου να μην αφήνει αναπάντητο, όπως είπες, τίποτα από τις πρωτοβουλίες του κ. Σαμαρά, που από την δική του πλευρά είναι προφανές ότι ακολουθεί μια τακτική που προκαλεί φθορά στο κυβερνόν κόμμα, απευθυνόμενος κατά βάση στον πυρήνα των συντηρητικών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου αντιμετωπίζει και δημοσκοπικά τις μεγαλύτερες διαρροές εδώ και πολύ καιρό το κόμμα της αξιωματικής, το κόμμα της, το κυβερνών κόμμα. Να πούμε ολοκληρώνοντας ότι με αφορμή το θέμα το οποίο είναι στον πυρήνα της ατζέντας του κ. Σαμαρά και έχει να κάνει με την λεγόμενη woke ατζέντα και τα όσα ισχυρίζεται ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό το οποίο είπε σήμερα ο κ. Μαρινάκης αντικρούοντας τον κ. Σαμαρά είναι ότι έχουν βγει και δύο επίσημα έγγραφα του 2013, ένα από τον ΕΟΠΗ και ένα από το ΚΕΡΠΝΟ, τα οποία υπήρχε το ερώτημα στο φίλο Άρεν φίλη άλλο, και θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι υπήρχαν και τότε αντίστοιχες επιλογές φίλου και όπως
0: είπα, ανοίγουν θέματα που θα περίμενε κανείς να έχουν λυθεί πλέον, Απόστολε, και πολιτικά και κοινωνικά.
8: Πάντως πολιτικά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι δεν έχει λυθεί, γιατί
0: όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο πεδίο αντιπαράθεσης που ξέσπασε, έτσι, αν και θα δούμε συνέχεια, γιατί ο κύριος Σαμαράς επιμένει σε αυτά τα ζητήματα.
8: Το πεδίο είναι προνομιακό, ναι, θεωρείται, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για τον κύριο Σαμαρά, γιατί είναι ένα πεδίο που γνωρίζουμε ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες εσωκομματικές τριβές στη Νέα Δημοκρατία. Θυμόμαστε με αφετηρία τον νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, που θυμόμαστε όλοι αυτή την αντίδραση την οποία προκάλεσε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως βλέπουμε ότι από εκεί και πέραν της όποιας αντιπαράθεσης που έχει με τον κύριο Σαμαρά, βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία από πλευράς της κυβέρνησης να γίνεται μια προσπάθεια να κατευναστούν, θα έλεγε κανείς, οι αντιδράσεις οι οποίες έχουν υπάρξει σε αυτό το κομμάτι του εκλογικού ακροατήριου.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε. Περνάμε στα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε και ο Απόστολος Χονδρόπουλος, έχουμε εμφανίσει Αλέξη Τσίπρα απόψε το βράδυ στην Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, ενώ και στο ΠΑΣΟΚ κινούνται σε τροχιά 3η Σεπτέμβρη, προετοιμαζόμενοι και για την άνοδο του Νικού Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη.
9: Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, πρώτος των πρώτων θα λέγαμε. Εκεί θα παρουσιάσει κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Είναι το πρόγραμμα του κόμματός του της Ελλάς, που όπως σημειώνουν τα στελέχη του, οι 50 συνεργάτες, είναι το συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Είναι σύμφωνα με τους ίδιους ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης. Τώρα στην παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος, βασικός πυλώνας θα είναι η χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού και της δίκαιης ανάπτυξης που προτείνει η Ελλάς. Εκεί ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που όπως αναφέρει θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας και θα επιδιώξει να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών που θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών, κυρίως προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί θα στοχεύσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι το προνομιακό πεδίο που θεωρούν και τα στελέχη του κομματός ότι πρέπει να απευθυνθεί, και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιάσει μία σειρά από μέτρα. Το ύψος των μέτρων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα αγγίζει τα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα αφορούν την τετραετία. Θα μιλήσει ο κ. Τσίπρας ότι είναι εξασφαλισμένη πόρη, ενώ θα προτείνει και για πρώτη φορά την πατριωτική εισφορά, η οποία θα περιλαμβάνει κάποιες εισφορές, κάποιους φόρους, θα λέγαμε, που θα οι προνομιούχοι της χώρας θα προσφέρουν προκειμένου να υπάρξει μια δίκαιη ανάπτυξη και να υπάρξουν περισσότερα χρήματα για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.
0: Όσον αφορά αυτά τα υπερκέρδη, σε αυτά εστιάζει και το ΠΑΣΟΚ, για να περάσουμε και στη Χαριλάου Τρικούπη.
9: Ακριβώς, εστιάζει και εκεί το ΠΑΣΟΚ, θα παρουσιαστούν και αυτά αύριο. Το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν και αυτά αύριο. Το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι για πρώτη φορά θα γιορτάσει την επέτειο τη

0: κυβέρνηση, τόσο για την ακρίβεια που πλήττει τους πολίτες, κάνοντας λόγο για καρτέλ που εσκροκερδούν με την ανοχή της κυβέρνησης. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, σημείωσε ότι και τα μέτρα που έφερε η κυβέρνηση με τη μείωση στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ έρχεται μετά από ένα ράλι όλο το καλοκαίρι που ανέβηκαν τα προϊόντα 20-35% και τώρα μειώνονται μόλις 7%. Ενώ ψηλά στην κριτική της Χαριλάου Τρικούπου παραμένει και το θέμα με τον κόκκινο δάνειο και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατηγορώντας επίσης την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μαζί με τα Founds πλήττει τα συμφέροντα των πολιτών και λαιλατεί την ελληνική κοινωνία.
1: Λοιπόν, θα τα βλέπουμε και θα τα ακούμε συνεχώς μέρα με τη μέρα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Στο δρόμο τώρα προς τη ΔΕΘ εξελίσσονται και ποινικές υποθέσεις με πολιτικό αντίκτυπο. Η χθεσινή μηνύση για την υπόθεση των υποκλοπών από εν ενεργεία στελέχος της ΕΥΠ για το κακούργημα της κατασκοπίας δείχνει ότι η υπόθεση αυτή παραμένει ανοιχτή. Παράλληλα, σε λίγες ημέρες αρχίζουν οι δίκες με κατηγορούμενους γαλάζιους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την τραγωδία των Τεμπών όσον αφορά τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Η Μίνα Μουστάκα τα συνοψίζει όλα. Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γαλάτσια. Αυτό που μόλις περιέγραψες είναι η βεντάλια που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους για μια σειρά ποινικών υποθέσεων που όμως έχουν αδιαμφισβήτητο πολιτικό πρόσημο. Χθες είχαμε μία ακόμα ψηφίδα στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με την μήνυση που κατέθεσε εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος μάλιστα ζητά να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας σε βαθμό κακουργήματος. Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση που θα δούμε στο δικαστικό έτος που ξεκινά σε λίγες μέρες, καθώς στις 11 Δεκεμβρίου έχει προσδιοριστεί η κατέθεση εκδίκαση της υπόθεσης των 4 ιδιωτών που σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί με βαριές ποινές φυλάκισης. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και χθες είχαμε μία ακόμα καταδίκη μη πολιτικών προσώπων, αναμφισβήτητα το ενδιαφέρον στρέφεται στις δίκες με κατηγορούμενους γαλάζιους βουλευτές. Η αυλαία της πρώτης δίκης είναι στις αρχές Οκτωβρίου, με το Νοέμβριο να συμπληρώνει το πάζε αυτής της υπόθεσης. Είναι δίκες ανεξάρτητες που περιμένουν πρωτίστως οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι και βεβαίως ο υπόλοιπος κόσμος να πληροφορηθεί την κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης λόγω και της ιδιότητας των κατηγορουμένων για την υπόθεση αυτή των παράνομων επιδοτήσεων, που είναι η αλήθεια ότι έχει πάρα πολλές πτυχές που απασχολούν τη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Και κλείνοντας να σου πω ότι η υπόθεση των Τεμπών θα τη βρούμε μπροστά μας σε πολλές και διαφορετικές εκδοχές σε ποινικό ακροατήριο, καθώς τη Δευτέρα επανεκκινεί η υπόθεση ενώπιον του Τριμελιού Σεφετίου Κακουργημάτων της Λάρισας με τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα για το δυστύχημα με τους 57 νεκρούς, να θυμίσουμε. Ήδη υπάρχει μια παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Τον τελευταίο λόγο όμως για το κομμάτι αυτό το έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, τα μέλη του οποίου με αμετάκλητο βούλευμά τους θα αποφασίσουν αν σε λίγους μήνες θα υπάρξει το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Και λέμε το πρώτο γιατί να θυμίσουμε τέλειως ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εκεί η ανάκριση με ένα ακόμα πολιτικό πρόσωπο, τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, για τον οποίο μετά από άδεια της Βουλής διενεργείται η σχετική ανάκριση για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Γαλάτια.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι μπροστά μας και μπορεί να αλλάξουν ατζέντες, προγραμματισμούς, πολιτικούς σχεδιασμούς. Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, πάμε στην φρίκη της Κυψέλης, αυτή την υπόθεση που το μυαλό σταματά και προσπαθεί να συλλάβει το μέγεθος αυτού του εφιάλτη. Ο Δημήτρης Πέρος ξανά μαζί μας, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Δημήτρη, οδηγούνταν στη δικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες. Έχουμε κάτι νεότερο?
3: Πρόκειται να πούμε, Γαλάτια, για το ζευγάρι, ο 43χρονος και 38χρονος συντροφός από τη Γερμανία και ο 27χρονος από το Αφγανιστάν, Αφγανός. Να πούμε ότι αφορά τη δικογραφία που σχετίζεται με την παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και αποκλειδωματικού χαρακτήρα και όσον αφορά το διμέλημα, τη μία ανακοίνωση θανάτου που αφορά το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα της κατάστασης ψήξης. Αναμένεται

0: ξεκινάνε πολύ ωραία η διαδικασία, να πούμε, γαλάτια. Γύρω στις 10 η ώρα αυτά θα είναι στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Ενώ, να πούμε, τη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και ο σχηματισμός δικογραφίας όσον αφορά την ανθρωποκτονία που αφορά το θάνατο του βρέφους. Να πούμε ότι το ζευγάρι χθες έδωσε νέα κατάθεση για αυτό το θέμα, για το θάνατο του παιδιού, στην αστυνομία. Η δικογραφία είναι σε εξέλιξη, διότι πολύ σημαντικό θεωρείται από την αστυνομία, αυτό μας δίνει γαλάτια, οι καταθέσεις των τριών παιδιών που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Με το λίγη εισαγγελία θα καταθέσουν παρουσία παιδοψυχολόγου σε ειδική δομή της αστυνομίας και στο χαμόγελο του παιδιού, και κρίνεται πολύ κρίσιμη τα όσα που θα πούνε τα παιδιά, διότι ίσως πέσει φως στο τι γινόταν μέσα σε αυτό το διαμέρισμα, σε αυτή την οικογένεια, ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, με τους ενήλικες, και αν πούνε γαλάτια κάτι για το μωράκι που βρέθηκε νεκρό σε αυτή την κατάσταση. Να πούμε ότι το ζευγάρι επιμένει στο ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και για συναισθηματικούς λόγους το κρατούσαν σε κατάσταση ψύξης.
1: Αφού είχε δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα, ναι, με μαχαιριές, έτσι λένε οι πληροφορίες. Δηλαδή,
0: και,
1: ναι,
0: και ότι φοβόντουσαν
1: το ένα νερί το άλλο, θέλω να πω.
0: Ότι αν τον καταθέσω, αν το πούνε στις αρχές, οι αρχές θα έπαιρναν την επιμέλεια και για τα άλλα τους παιδιά. Μάλιστα. Ωστόσο, όλα αυτά διαψεύδονται από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία ξεκάθαρα κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, mm-hmm, για ανθρωποκτονία, διότι στο κορμάκι του παιδιού, του μουβρέφους, 8 με 9 μηνών, στην πλάτη του, βρέθηκαν τουλάχιστον 20 χτυπήματα από μαχαίρι, τα 5 από αυτά προθανάτια που προκάλεσαν και το θάνατο και τα υπόλοιπα μεταθανάτια. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, να πούμε, οι έρευνες γαλάτια, όπως είπες και εσύ, μια φρικαστική υπόθεση.
1: Μια φρικαστική υπόθεση που θα έπρεπε να την είχαμε προλάβει, μιας και προκύπτει ότι και ο κατηγορούμενος, ο 43χρονος, είχε προφυλακιστεί για μαστροπία στο παρελθόν και λίγο καιρό μετά αποφυλακίστηκε. Όταν προκύπτει ότι τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, είχε διαπιστωθεί κακοποίηση κατά τις πληροφορίες, αλλά εξαφανίστηκαν μετά μέσα από το νοσοκομείο.
0: Ναι, ξέρετε, δηλαδή ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιοι φορείς, οι κρατικές υπηρεσίες δεν μερίμνησαν. Φαίνεται από το μεγάλο κοινό που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τεράστιο, και κάθε φορά σε αυτές τις υποθέσεις το λέμε τα ίδια. Κάτι πρέπει να αλλάξει.
0: Έτσι ακριβώς, τουλάχιστον από το 2020 είχε διαπιστωθεί, ναι, ότι το περιβάλλον που ζούσαν τα τρία αυτά παιδιά δεν ήταν κατάλληλο.
1: 6 χρόνια πριν, λοιπόν.
0: Ο πατέρας είχε συλληφθεί, ουσιαστικά είχε μετατρέψει το διαμέρισμα που έμεναν σε οίκο ανοχής. Τα παιδιά είχαν συλληφθεί, είχαν εντοπιστεί για μια κλοπή, είχαν φιλοξενηθεί για τουλάχιστον πάνω από μια εβδομάδα στο νοσοκομείο Πέδρων. Κανείς δεν μερίμνησε για την τύχη τους. Πήγε ο πατέρας τους και τα πήρε χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανένα και συνέχιζαν να ζουν σε αυτό το άθλιο περιβάλλον.
1: Και ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις για το τι έγινε μετά από αυτό. Αν λειτουργήσαν οι αρχές του νοσοκομείου και ενημέρωσαν, αν η Ελλάς μετά έκανε έρευνες, αν. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση, ναι, που ξεσηκώνει και πολιτικές αντιδράσεις. Έχουμε ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι όταν το κράτος γνωρίζει τον κίνδυνο, αλλά το παιδί παραμένει απροστάτευτο, η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης, ο οποίος καταλογίζει αδιαφορία στην πολιτική ηγεσία, θέτοντας σειρά ερωτημάτων όπως τι ακριβώς κάνει υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, τι ακριβώς κάνει η εισαγγελία ανηλίκων, τι έκανε όλον αυτόν τον χρόνο, πώς χάνονται παιδιά που υποτίθεται ότι βρίσκονται υπό την προστασία της πολιτείας. Αυτά για αυτή την υπόθεση. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Έχουμε μια άλλη σοβαρή υπόθεση που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης οικογένειας με δύο ανήλικα παιδιά στη Ρόδο, μετά από καταγγελία που έφερε, οδήγησε σε έλεγχο κατοικίας και στη σύλληψη ενός 31χρονου και μιας 35χρονης. Χθες έγινε αυτή η έρευνα και σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, στον χώρο επικρατούσαν συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης. Η κατάσταση που καταγράφηκε κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία των ενηλίκων αλλά και των δύο ανήλικων παιδιών. Φέρεται οι συνθήκες να είχαν ξεπεράσει κατά πληροφορίες κατά πολύ τα όρια της απλής ακαταστασίας ή παραμέλησης. Οι δύο ενήλικες οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές. Η υπόθεση είναι στη διαδικασία της περαιτέρω διερεύνησης. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Που πάμε στο ρεπορτάζ μας για τα σχολικά είδη, καθώς απομένουν λιγότερο από 10 ημέρες για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Μιχάλης Λεγάκης βγήκε στην αγορά και θα μας πει πόσο θα κληθούμε να πληρώσουμε οι γονείς για να πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Ακριβώς αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και μαζί με την επιστροφή των μαθητών στα δανεία ξεκινά και ένα σημαντικός γύρος αγορών για τις οικογένειες. Στην έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαμε στο κέντρο της Αθήνας, υπολογίζουν ότι τα βασικά σχολικά είδη, χωρίς την τσάντα, το παγούρι, κοστίζουν περίπου από 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί. Στα ράφια, να πούμε εδώ, Γαλάτια, ότι είναι ένα πρώτο τετράδιο 50 φύλων ξεκινά περίπου από τα 49 λεπτά, ενώ τα σπιράλ ανάλογα με τον τύπο και την ποιότητα ξεκινούν περίπου από 1 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 4 με 5 ευρώ. Τα στυλό ξεκινούν από μερικές δεκάδες λεπτά, ενώ ένα μπακέτο μολύβια κοστίζει περίπου 4 ευρώ. Να πούμε ότι η λίστα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν προσθέτονται γόμες, ξύστρες, κόλλες, φάκελοι, ενώ για τους μικρότερους μαθητές μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, νερομπογιές. Να πούμε εδώ τώρα, Γαλάτια, ότι μια οικονομική επιλογή τσάντας μπορεί να βρεθεί περίπου από τα 15 ευρώ, ενώ πιο ανθεκτικές ή επώνυμες τσάντες μπορούν να φτάσουν τα 50 αλλά και τα 70 ευρώ ακόμα. Να πούμε εδώ, όπως καταλαβαίνεις, Γαλάτια, ότι ένα κόστος για ένα παιδί φτάνει από τα 130 έως 165 ευρώ μόνο τα σχολικά είδη, ενώ για τα δύο παιδιά αυτός ο λογαριασμός μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και μπορεί να φτάσει έως και τα 330 ευρώ. Γαλάτια.
1: Ωραία, με το καλό. Καλή μας αρχή. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Λοιπόν, περνάμε στην πολιτιστική μας ατζέντα, καθώς βαίνουμε προς το κλείσιμο του δελτίου μας. Αυλαία σήμερα για το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο, ως τιμόμενη χώρα, σε μια διοργάνωση που ξεκινά με λαμπερές πρεμιέρες, αλλά έντονο παρασκήνιο. Η Βάσια Μπακετέα έχει τις λεπτομέρειες. Βάσια.
3: Καλό μεσημέρι. Η ελληνική παρουσία λοιπόν σε αυτό το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική και την εξωστρέφεια που έχει το σύγχρονο ελληνικό σινεμά. Μέσα από αυτό το ειδικό αφιέρωμα, το Focus on Greece, παρουσιάζονται έργα του Γιώργου Γούση, του Θανάση Τρουμπούκη, της Ελίνας Ψίκου, της Στέλγιας Πετράκη, ενώ ενισχύονται με προσχέδια ταινιών που θα πάνε εκεί, προοπτικές για διεθνείς συμπαραγωγές. Σημαντική είναι και η συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα Ορίζοντες της ταινίας της Ζακλίν Λέντζου, καθώς και η μικρό μήκους ταινία του Σταύρου Μαρκουλάκη.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
6: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
7: Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της 3ης 1η Σεπτεμβρίου στη Σερβία, στον δρόμο από την Νίς προς το Βελιγράδι, κοντά στο Στάλατς, με θύμα το συνεργάτη του Αιγαίο Live 95,8, Γιάννη Ξαγοράρη. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καλεί τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 173 του 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εφοδιαστούν με κάρτα επιτρεπόμενης στάθμευσης εντός της περιοχής για ένα όχημα ανακατοικία. Μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στη Σύρο και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των στελεχών της, ξεκινά εκ νέου η εφαρμογή της ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία θα δώσει λύση στη δυσκολία εξέβρεσης χώρου στάθμευσης που αντιμετωπίζουν μόνιμοι κάτοικοι εντός της περιοχής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην περιοχή Νησάκη στην Ερμούπολη, στο κτίριο της Πολεοδομίας. Η Θεοδώρα Ντοντό Ράμου ανέλαβε τα καθήκοντά της στη θέση του Προέδρου στη Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης, έπειτα και από τη χθεσινή απόφαση του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης, με την οποία διέγραψε τον μέχρι πρότινος Πρόεδρο Βαγγέλη Μαραγκό. Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση του Πρώτου Γυμνασίου Σύρου Πειραματικό γνωστοποιεί πως προκύπτουν καινές θέσεις μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της σχολικής μονάδας, υπάρχουν για την πρώτη τάξη 10 καινές θέσεις, για την β' τάξη 9 καινές θέσεις. Να σημειωθεί πως για την κάλυψη των θέσεων αυτών θα διενεργηθεί κλήρωση την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το πρωί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και των δύο γονέων που αιτούνται τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου ή κατατίθενται από τους γονείς και δαιμόνες στο γραφείο της διεύθυνσης. Με ανακοίνωσή της, η ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου γνωστοποίησε πως από την Τρίτη άρχισαν οι εγγραφές για το έτος 2026-2027. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας πρώτο εξάμηνο, βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας τρίτο εξάμηνο κατά τάξεις. Επίσης, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, παρέχεται αναβολή στράτευσης. Οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ που έχουν πιστοποίηση έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Σύρου παρέχεται δωρεάν. Οι εγγραφές για το πρώτο εξάμηνο θα διαρκέσουν έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ από πανελλήνιες εξετάσεις παράλληλο μηχανογραφικό, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Το νέο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Ιστορικών Μελετών στην Άνω Σύρο γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της η Καθολική Επισκοπή Σύρου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ιστορικών Μελετών θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 9.30 το βράδυ, ενώ κάθε Τρίτη και Τετάρτη θα είναι κλειστό. Μορφή αρχίζει να παίρνει η πρόθεση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την ανέγερση μουσικού γυμνασίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, καθώς το πλάνο είναι να δημιουργηθεί εντός του χώρου των 46 στρεμάτων του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου, τα οποία και πέρασαν κατά κυριότητα στο Δήμο. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Θα στήσει σαφές ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες τόσο για τα θαλάσσια πάρκα όσο και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό υλοποιούνται στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία, υποκινούμενη η κρατική τρομοκρατία, η απόπειρα επίθεση στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας. Σφόδρα πλήγματα εκατέρωθεν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Σατανά χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, ύστερα από επίθεση σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η στεγαστική κρίση και το αυξημένο κόστος ζωής είναι μια ζωφερή πραγματικότητα που αφορά ένα στους δύο Έλληνες πολίτες, οι οποίοι σύμφωνα με τη Eurostat ζουν σε νοικοκυριά που οφείλουν τη δόση του στεγαστικού τους δανείου, το ενίκιο ή λογαριασμούς 10. Την ίδια στιγμή, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1 στους 10. Πάνω από τους μισούς συνταξιούχους αυτής της χώρας δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης, ενώ στον αντίποδα σχεδόν 7 στους 10 νέους 18 έως 34 ετών ζουν ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιώργος Αβγερόπουλος και είναι το αντίθετο.

0: Ένας από τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την έβρεση στέγασης αλλά και το κόστος ζωής στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου είναι και ο υπερτουρισμός, καθώς σε μεγάλο βαθμό πλέον η διάρθρωση των οικονομιών βασίζεται όλο και περισσότερο στον τουρισμό. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που νιώθουν ότι οθούνται εκτός του κέντρου των πόλεων ή που βλέπουν τα μαγαζιά στις γειτονιές τους να μετατρέπονται σε Instagramικούς παραδείσους για τα κλικ λίγων που μπορούν να ανταποκριθούν στις τιμές των αγαθών τους. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τις αντιδράσεις των κατοίκων ευρωπαϊκών πόλεων του Νότου να εντείνονται, καθώς η πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί μοιάζει να μην τους περιλαμβάνει. Σήμερα θα ακούσουμε τι έχουν να μας πουν άνθρωποι από ενώσεις ενοικιαστών και συνελεύσεις γειτονιών σε Ρώμη και Βαρκελόνη για την πραγματικότητα με την οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι. Στο Airbnb, το σπίτι μου θα πει. Πάμε πρώτα στη Βαρκελόνη. Σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν ένα στους δύο κατοίκους που ζει σε τουριστική γειτονιά της Βαρκελόνης θα εγκατέλειπε την περιοχή, γεγονός που επιβεβαιώνει την αγανάκτηση των κατοίκων εξαιτίας του υπερτουρισμού, την οποία μας μεταφέρει ο κύριος Ντάνιελ Πάρδο Ριβακόβα από τη Συνέλευση Γειτονιάς για την Τουριστική Αποανάπτυξη.
1: Barcelona vive históricamente una crisis continua del acceso a la vivienda.
2: Η Βαρκελόνη βιώνει διαχρονικά μια συνεχή κρίση στην προσιτή στέγαση, που επιδεινώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια λόγω της κερδοσκοπίας ακινήτων. Τα τελευταία χρόνια οι νομοθετικές αλλαγές, η εμφάνιση των Vulture Funds, των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και η τουριστικοποίηση των πόλεων, μεταξύ άλλων, εντείνουν το πρόβλημα. Η πόλη τίνει να εξειδικεύεται στην οικονομία του τουρισμού που εκμεταλλεύεται την πόλη και τον πληθυσμό. Το Airbnb είναι απλώς ένα εργαλείο που διευκολύνει την τουριστική εκμετάλλευση της κατοικίας.
0: Ανυπεράσπιστοι απέναντι στα εξωφρενικά κόστη ενοικίασης νιώθουν και οι κάτοικοι της Ρώμης, σύμφωνα με τη Σίλβια Παολούτσι, εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστών της πόλης. Ενδεικτικά, ένας άνθρωπος μπορεί να κληθεί να δώσει για ένα μικρό στούντιο στο κέντρο 900 ευρώ, ενώ για ένα οικογενειακό σπίτι 2 δωματίων οι τιμές μπορεί να αγγίξουν και τα 1.400 ευρώ.
3: The lack of the state regulation on rent has led to the free market, the effect of which are the
4: Η έλλειψη κρατικής ρύθμισης των ενοικίων έχει οδηγήσει στην ελεύθερη αγορά, με καταστροφικές επιπτώσεις σήμερα. Η ελεύθερη αγορά έχει αποτύχει. Παράλληλα, οι οικογένειες δυσκολεύονται να βρουν σπίτι για μακροχρόνια μίσθωση. Η οικονομική κρίση άφησε το αποτύπωμά της στη χώρα μας, οδηγώντας σε φτωχοποίηση. Στην Ιταλία υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε συνθήκες ακραίας φτώχειας που ζουν στο ενίκιο. Ο πραγματικός απόν είναι το κράτος που θα έπρεπε να εγγυάται σε αυτές τις οικογένειες τη στέγασή τους μέσω της κοινωνικής κατοικίας, η οποία θα μπορούσε να εξισορροπήσει την αγορά.
0: Η φούσκα των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει προπολού αφήσει το αποτύπωμά της στην αγορά ενοικίων της Βαρκελόνης, όπου η έβριση κατοικίας προς ενοικίαση μοιάζει με άθλο.
2: Είναι τρομερά δύσκολο. Ο κόσμος παρακολουθεί συνέχεια τις αγγελίες στις σελίδες αναζήτησης κατοικιών, καλεί αμέσως, αλλά το σπίτι έχει ήδη νοικιαστεί. Είμαι 48 ετών και μόλις πριν λίγους μήνες, από καθαρή τύχη, κατάφερα να μείνω μόνος μετά από 6 χρόνια. Μέχρι τότε συγκατοικούσα από ανάγκη, όχι από επιλογή. Πλήρωνα 500 ευρώ το μήνα, που θεωρείται φθηνό. Τώρα, ένα δωμάτιο σε διαμέρισμα με συγκατοίκους στη Βαρκελόνη κοστίζει 600, 700, ακόμα και 800 ευρώ. Ο εθνικός κατώτατος μισθός είναι γύρω στα 1.200 ευρώ, αλλά πολλοί δεν φτάνουν καν σε αυτό το ποσό. Και το να βρεις σήμερα διαμέρισμα με 1.200 ευρώ είναι σχεδόν αδύνατο. Το μέσο ενίκιο ξεπερνά το μέσο μισθό.

0: πριν ακόμα αρχίσουμε να μιλάμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού, είχε ήδη αρχίσει να γίνεται λόγος για το gentrification ή αλλιώς τον εξευγενισμό των γειτονιών, που από ό,τι έδειξε η ιστορία λειτουργήσε ως προάγγελος της ακραίας τουριστικοποίησης των πόλεων. Μεγάλο ποσοστό των περίπου 60 εκατομμυρίων τουριστών που δέχεται ετησίως η Ιταλία κάνουν το πέρασμά τους από την πρωτεύουσα της στη Ρώμη, όπου πέρα από τα κέρματά τους στη Φοντάνα ντι Τρέβι αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή των κατοίκων της.
1: The phenomenon of the gentrification of our city has deep roots.
2: Το φαινόμενο του εξευγενισμού της πόλης έχει βαθιές ρίζες. Επί φασισμού, ολόκληρες γειτονιές εκδιώχθηκαν για λόγους ανάπλασης. Το κόστος στο κέντρο είναι απαγορευτικό. Ακόμη και σε ημιαστικές περιοχές των προαστίων, καλά συνδεδεμένες με το κέντρο, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξάνονται. Η Ρώμη έχει γίνει βιτρίνα, μια παιδική χαρά για τουρίστες. Τα ενίκια εκτοξεύονται οθώντας τους κατοίκους στα περίχωρα, αποδομώντας τον κοινωνικο-οικονομικό ιστό. Από την κυβέρνηση Μελώνη και τον δήμαρχο Γκουαλτιέρη δεν περιμένουμε τίποτα. Η δεξιά και το Δημοκρατικό Κόμμα ακολουθούν την ίδια πολιτική. Η εκποίηση δημόσιας περιουσίας και ο νεοφιλελευθερισμός καθορίζουν τη στεγαστική πολιτική.
0: Η τουριστικοποίηση του κέντρου των πόλεων και η εκδίωξη των μόνιμων κατοίκων αποτελεί πρόβλημα και για όσους ζουν στη Βαρκελόνη. Εκεί ο εξευγενισμός και η κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων ξεκίνησε ήδη με αφορμή την Ολυμπιάδα του 1992 που φιλοξενήθηκε στην πόλη. Έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει και στο μείγμα προσθέθηκαν και άλλοι παράγοντες, οδηγώντας την πόλη μόνο το 2024 να δεχθεί τον αστρονομικό αριθμό των 15,5 εκατομμυρίων τουριστών.
3: Probablemente a principio del siglo, en la primera década, tienen lugar varios procesos sucesivos.
4: Πιθανότατα την πρώτη δεκαετία του αιώνα έλαβαν χώρα διαδοχικές ή και παράλληλες διαδικασίες. Από τη μία, πολλαπλασιάστηκαν τα τουριστικά καταλύματα, όπως το Airbnb. Από την άλλη, λίγο νωρίτερα εμφανίστηκαν τα επενδυτικά funds που αγοράζουν διαμερίσματα ή και ολόκληρα κτίρια, τα αδειάζουν συστηματικά και τα μετατρέπουν είτε σε τουριστικά καταλήματα είτε σε κατοικίες πολυτελείας που βγαίνουν προς ενοικίαση ή πώληση σε τιμές απλησίαστες για το γενικό πληθυσμό. Η τουριστικοποίηση είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός και δεν συμβαίνει μόνο στο ιστορικό κέντρο, αλλά σε ολόκληρη την πόλη.
0: Φυσικά η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να φτάνει τους κατοίκους στο μη περαιτέρω, με εκατοντάδες χιλιάδες εξ αυτών να παίρνουν τους δρόμους για την επαναδιεκδίκηση των πόλεων τους.
1: There is a great activity and mobilization around the right to live in the country, but it is unable.
2: Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για το δικαίωμα στη στέγη, αλλά ο αντίκτυπος δεν φτάνει στην κοινωνία. Είχαμε καλή απήχηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη Ρώμη καταφέραμε να οργανώσουμε μια μορφή καραβανιού με περιφρούρηση κατά των εξώσεων, αναδεικνύοντας το ζήτημα της στεγαστικής επισφάλειας. Το κίνημα Ρομπέν των Δασών ανέδειξε το εξέχον ζήτημα της ανάγκης ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην πόλη. Δυστυχώς, υπάρχει έλλειψη νομοθεσίας που να βάζει τέλος στα όλο και αυξηνόμενα Airbnb που μετατρέπουν την πόλη σε έρημο.
1: Turning heat into a desert.
4: Υπάρχει ένα ευρύ, πολύμορφο και δυναμικό κίνημα που μάχεται για το δικαίωμα στη στέγη, που όμως είναι δύσκολο να συντονιστεί. Όλο και περισσότεροι οργανώνονται σε σωματεία και ομάδες στέγασης, είτε σε επίπεδο γειτονιάς, είτε σε επίπεδο πόλης. Οι διάφορες συλλογικότητες στέγασης της Βαρκελόνης και όλης της Καταλωνίας συντονίζονται για μεγάλες κινητοποιήσεις. Τον περασμένο Νοέμβριο, στις 23, αν θυμάμαι καλά, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη διαδήλωση για τη στέγαση στην ιστορία της Βαρκελόνης. Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 170.000 άνθρωποι, ένας τεράστιος αριθμός.

0: Παρά την ήδη βεβαρημένη κατάσταση στη Ρώμη, η πόλη αναμένεται να υποδεχθεί για το Ιωβιλέο, το ιερό έτος του 2025 που αποτελεί σημαντική θρησκευτική γιορτή για τους καθολικούς, περίπου 35 εκατομμύρια τουρίστες. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί ιδιοκτήτες στοχεύουν στη διάθεση του ακινήτου τους για βραχυχρόνια μίσθωση, προκαλώντας μια αύξηση των τιμών των ενοικίων έως και 30%.
1: Today with the Jubilee we are certain seeing a further surge in rent costs.
2: Σήμερα με το Ιωβιλέο τα ενοίκια σαφώς εκτοξεύονται. Οι ιδιοκτήτες επιλέγουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις έναντι των μακροχρόνιων, επιδεινώνοντας την επισφάλεια για τους κατοίκους της πόλης. Το Ιωβιλέο δεν είναι για τους φτωχούς, όπως είπε ο Πάπας Φραγκίσκος. Είναι για τους προσκυνητές και για όσους κερδίζουν από αυτό. Ο Πάπας ζήτησε από το κράτος να σταματήσουν οι εξώσεις, αλλά πρόκειται για υποκρισία, αφού την ίδια στιγμή προγραμματίζεται σειρά εξώσεων από ακίνητα που ανήκουν στην Αγία Έδρα, τα οποία μετά ρίχνονται στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ο δήμαρχος Γκουαλτιέρη ζήτησε επίσης μορατόριουμ, αλλά είναι καθαρή προπαγάνδα. Στη Ρώμη, οι εξώσεις συνεχίζονται παρά τα ωραία λόγια.
0: Σύμφωνα με τον Ντάνιελ, η στόχευση για μείωση της τουριστικής ανάπτυξης είναι μονόδρομος για τη Βαρκελόνη, όπου πλέον αρκετοί ακόμα και από αυτούς που διαθέτουν ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης δεν νιώθουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να ζουν εκεί, καθώς ο υπερτουρισμός έχει κάνει την καθημερινότητά τους αβίωτη.
3: Εμείς επικεντρωνόμαστε στη μάχη ενάντια στην τουριστικοποίηση. Το επίπεδο τουριστικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης της πόλης σήμερα είναι ασύμβατο με τη ζωή των κατοίκων. Μέχρι τώρα, το μόνο που έχει γίνει είναι ένας μικρός περιορισμός στην αύξηση των τουριστικών καταλυμάτων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθούν τόσο τα παράνομα όσο και τα νόμιμα καταλύματα. Τα τουριστικά διαμερίσματα πρέπει να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας. Παράλληλα με αυτό χρειάζονται μέτρα όπως η επιβολή κυρώσεων για τα άδεια διαμερίσματα, μια συνηθισμένη πρακτική κερδοσκοπίας ακινήτων. Επίσης, η μείωση των τιμών των ενοικίων που στην Καταλωνία και στη Βαρκελόνη εφαρμόστηκε αλλά περιορισμένα. Τα ενοίκια πρέπει να ρυθμίζονται με βάση τη μέση οικονομική δυνατότητα του πληθυσμού.
0: Όπως εξηγεί ο Ντάνιελ από τη Βαρκελόνη, το στεγαστικό αποτελεί μόνο μία από τις όψεις του προβλήματος που λέγεται υπερτουρισμός. Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και ενώ υπάρχει μια προσπάθεια να τεθούν όρια και περιορισμοί στις βιομηχανίες, ο τουρισμός φαίνεται να συνεχίζει ανεπηρέαστος. Μάλιστα στην Καταλωνία και την πόλη της Βαρκελόνης που αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα ξηρασίας, αν και διάφοροι τομείς της οικονομίας όπως ο αγροτικός είδαν περιορισμού στην κατανάλωση νερού, δεν συνέβη το ίδιο και με τον τουρισμό, με τα τουριστικά καταλύματα να αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς και τα νοικοκυριά των μόνιμων κατοίκων.
3: Η λογική μας είναι ότι η τουριστική εκμετάλλευση της πόλης είναι σήμερα, και νομίζω πως στην Ελλάδα το γνωρίζετε καλά, κατά κάποιον τρόπο η αιχμή του δόρατος του παγκόσμιου καπιταλισμού. Μια μηχανή εξαγωγής ενοικίων και κερδών από τον αστικό ιστό. Η τουριστική βιομηχανία εγκαθίσταται σε μια πόλη, αντλεί πλούτο και εισόδημα, φτωχοποιώντας τον τοπικό πληθυσμό. Όταν οι πολιτικοί μας λένε «Η πόλη πρέπει να επενδύσει στον τουρισμό», βασικά μας λένε «Πρέπει να φτωχύνεται για να πλουτίσουν άλλοι» ή μάλλον για να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι γιατί ήδη είναι πλούσιοι.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα με τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι και πάλι, είμαι ο Γιώργος Αβγερόπουλος και είναι το Αντίδοτο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η αλλαγή του κοινωνικο-οικονομικού ιστού των πόλεων εξαιτίας του τουρισμού είναι πλέον εμφανής, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες τιμές ενοικίων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε γιατροί, εκπαιδευτικοί και άλλοι κρατικοί λειτουργοί να μην μπορούν να βρουν στέγαση στα νησιά, αναγκαζόμενοι για κάποιο καιρό να διαβιούν σε σκηνές ή και στα αυτοκίνητά τους, μιας και η εναλλακτική της μίσθωσης τουριστικού καταλήμματος για όσο χρόνο χρειαστεί να βρουν σπίτι είναι απαγορευτική. Πάνω από 10 χρόνια έχουν περάσει από το κλείσιμο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το 2012 στα χρόνια των μνημονίων. Επρόκειτο για τον κρατικό φορέα που έτρεχε τα πιο μαζικά προγράμματα στέγασης στη χώρα και μετά το κλείσιμο του η Ελλάδα έμεινε ουσιαστικά χωρίς κοινωνική κατοικία και πλέον βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα. Το γιατί η κοινωνική κατοικία έχει σημασία είναι αυτονόητο, καθώς μόνο έτσι θα μπορούσαν να απορροφηθούν οι κραδασμοί που προξενούνται στην αγορά από διάφορους παράγοντες. Δεν είναι λίγες οι οικογένειες που δαπανούν μεγάλο μέρος του μισθού τους για τη στέγαση. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα της ProRata για το δημογραφικό ξεκαθαρίζει το τοπίο, αφού το 84% των Ελλήνων δεν προμπαίνει στη δημιουργία οικογένειας λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ το 39% νιώθει πως η στήριξη του κράτους είναι ανεπαρκής.

0: στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη της χώρας και γι' αυτό σήμερα θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως στην κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Σε αυτή την κουβέντα θα έχουμε μαζί μας τον εκπαιδευτικό Παναγιώτη Πασλή, που ζει και εργάζεται στην Κεφαλονιά, και τον Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates, που θα μας βοηθήσει να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά, αλλά και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Μπάκα.
1: Μέσα στα χρόνια των μνημονίων, ο κόσμος που επέλεγε διαχρονικά την αγορά κατοικίας, αν σκεφτείτε ότι 15.000 άνθρωποι περίπου το χρόνο, επειδή δεν υπήρχε τότε ο τραπεζικός δανεισμός, αυτός ο κόσμος μαζικά στάθηκε στις ελληνικές κατοικίες. Την ίδια στιγμή όμως, μπήκαμε στην διαδικασία να εμφανιστεί και ο κλάδος βιοχρόνιας μίσθωσης. Ένας κλάδος ο οποίος στην αρχή ξεκίνησε με τη λογική ότι ένας ιδιοκτήτης ακινήτου που είναι κλειστό μπορεί να το εκμεταλλευτεί για να βγάλει κάποια εισοδήματα, δεν σημαίνει ότι η βιοχρόνια μίσθωση είναι ο βασικός λόγος που ζούμε αυτή τη βαθιά στεγαστική κρίση. Είναι ένας από τους λόγους, αλλά όχι ο βασικός λόγος. Από το 2019 έως το 2023, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Που σημαίνει ότι κάποιοι συμπολίτε μας έχασαν το σπίτι τους στον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Κάποιοι επιπούλησαν το σπίτι τους και ήθελαν και πλήρωσαν οφειλές προς τρίτους. Οπότε αυτό το 5,8 ποσοστιαίες μονάδες αντιστοιχεί περίπου σε 150 με 170.000 σπίτια. Δηλαδή, 170.000 συμπολίτε με τι οικογένειέ του στάθηκαν μαζικά στο ενίκιο.
0: Όπως εξηγεί ο κύριος Μπάκας, τα πρώτα καμπανάκια για τη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης είχαν ηχήσει ήδη από το 2017. Έκτοτε έχουν περάσει αρκετά χρόνια και αρκετές κρίσεις και τα ενίκια ολοένα και ανεβαίνουν. Ας δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα και πώς αναμένεται να διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον.
1: Όσον αφορά την Αθήνα, βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσεις από το 2017 έως και σήμερα που κυμαίνονται στο 43,2% και 52,1% για ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες. Ενώ για ακίνητα που είναι κατάλληλα για φοιτητές, αντίστοιχα τα οποία είναι σπίτια τετραγωνικά μέτρα, τα οποία επιλέγουν πολλές φορές και νέοι άνθρωποι, βλέπουμε ότι οι αυξήσεις στις συσσωρευτικές αγγίζουν ακόμα και το 60-65% ανάλογα την περιοχή και το ίδιο στο ακίνητο. Εμείς θεωρούμε μάλλον ότι θα δούμε αυξητικές τάσεις και το 2025, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχει υψηλή ζήτηση και μικρή διαθεσιμότητα κινήτων, στις τουριστικές περιοχές ακριβώς το ίδιο. Θεωρούμε όμως ότι μπορεί να υπάρχουν διορθώσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ζήτησης λόγω μικρής διαθεσιμότητας ακινήτων, σε ακίνητα όμως τα οποία είναι μη ανακινησμένα και σπίτια τα οποία είναι κατά κύριο λόγο ισόγεια, εσωτερικά, ημιπόγεια, ημιορόφια, σπίτια τα οποία ο ιδιοκτήτης εισαγωγικά θέλησε να εκμεταλλευτεί αυτή την υψηλή ζήτηση και πραγματικά αύξησε ραγδαία το ακίνητό του μέσα σε 1,5 χρόνο.

0: Πώς όμως διαμορφώνεται η κατάσταση στις τουριστικές περιοχές εκτός Αθηνών, όπου η διαθεσιμότητα κατοικιών είναι ακόμα πιο περιορισμένη? Τα Χανιά προσελκύουν 1.400.000 επισκέπτες από το εξωτερικό και αυτοί είναι μόνο όσοι προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Χανίων πέρυσι. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι το 30% των τουριστών επιλέγουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα Airbnb για τη διαμονή τους.
1: Σε περιοχές όπως είναι τα Χανιά υπάρχει μια έντονη δυναμική του κλάδου των παγιχώρων μισθώσεων, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί φοιτητές και εργαζόμενοι αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι κρατικοί λειτουργοί μπαίνουν σε διαδικασία να μισθώνουν ένα κίνητο το μήνα Οκτώβριο. Το μισθωτήριο συμβόλαιο να λύγει τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Το ακίνητο εγγράφεται σε κάποια πλατφόρμα παγιχώρινας μίσθωσης. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει και κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι να διαμένουν σε αυτοκίνητό τους επειδή δεν βρίσκουν σπίτι ή αλλιώς αν βρουν ένα σπίτι, πολλές φορές για ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά μέτρα ζητούμε νομίζουμε ακόμα και 600 ευρώ το μήνα. Ενώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα στα νησιά των Κυκλάδων, και κρατική λειτουργία αλλά και εργαζόμενοι εποχιακοί, οι οποίοι να πρέπει να νοικιάσουν ένα σπίτι από το Πάσχα και μετά και να ζητάνε μισθώματα προκαταβολικά ακόμα και 5 και 6.000 ευρώ. Ή αλλιώς να μένουν 5 και 6 άνθρωποι μαζί σε ένα σπίτι 40 τετραγωνικά μέτρα.
0: Η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα από ό,τι μας περιγράφει ο εκπαιδευτικός Παναγιώτης Πασλής, που έχει εμπειρία και από τα δύο νησιά.
2: Είμαι εκπαιδευτικός στην Κεφαλονιά. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι συνεχόμενα. Συνολικά είναι ο 7ος χρόνος μου. Και η κατάσταση με το στεγαστικό ήταν πάντα ένα πρόβλημα, το οποίο γίνεται κάθε πέρυσι και καλύτερα. Είχα βρει ακόμα και με 160, αλλά δεν ήταν σπίτι αυτό, δηλαδή ήταν ένα ερείπιο αντρόγλι, ας πούμε. Και πήγαινε μέχρι και τα 300 ευρώ, έβρισκες ένα αρκετά καλό σπίτι. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Για τις τρόγλες, ας πούμε, ζητάνε γύρω στα 300 στάρικα. Νομίζω ότι για ένα αξιοπρεπέ σπίτι, ένα στούντιο, έτσι, ένα καλοκαιρινό δωμάτιο, θα ξεκινάνε από τα 400 ευρώ. Ειδικά τα διαθέσιμα σπίτια για ολοχρονική μίσθωση λιγοστεύουν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο χειρότερο σημείο που ακούμε από άλλα νησιά, ξέρω εγώ, όπως στις Κυκλάδες. Αλλά ωστόσο εξακολουθούμε να δίνουμε τα σπίτια μας κάθε χρόνο για 2, 3 ή και περισσότερους μήνες για να τα εκμεταλλευτούν βραχυχρόνια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα να κοιμόμαστε σε παραλίες ή σε παγκάκια. Ωστόσο, ακόμα και εγώ ίδιος έχει χρειαστεί να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο άλλες χρονιές. Τα διαθέσιμα σπίτια ή τουλάχιστον εκείνα που με ενδιαφέραν που βρήκα να με συμφέρει για να μου το δώσουν, έπρεπε να περιμένω για να ελευθερωθεί. Στην Κέρκυρα, επειδή είναι και πιο τουριστικό νησί, με πιο μεγάλη σεζόν από την Κεφαλονιά, το πρόβλημα είναι οξύτερο. Για να βρεις μέσα στην πόλη, υποφέρεις κάτι τρύπες, κάτι υπόγεια, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Επειδή είναι μέσα στην πόλη, να τα νοικιάζουν 450 και 500 ευρώ να θέλουν. Στην Κέρκυρα εφαρμόζεται και το σύστημα τα πράγματα σου το Πάσχα για τις 2 εβδομάδες που θα λείπεις θέλουν να τα πάρεις. Θα τα αποθηκεύσουμε σε αποθήκη. Αυτά είναι τα λόγια ενός ιδιοκτήτη. Γιατί θέλω να τον νοικιάσω βραχυχρόνια και μετά όταν ξανάρθει θα ξαναβολεύουμε.
0: Με τους μισθούς των πρωτοδιόριστων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών να μην φτάνουν καν τα 1.000 ευρώ, όταν η στέγαση απαιτεί σχεδόν το μισό του μισθού τους, δεν αποτελεί έκπληξη ότι πολλοί αρνούνται την πλήρωση μιας τέτοιας θέσης, ειδικά όταν η πρόσληψη έρχεται ακόμα και μετά τα μέσα της χρονιάς. Όσοι το κάνουν έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα.
2: Προσπαθείς να παίξεις με τους όρους τους οποίους σου βάζουν οι ιδιοκτήτες. Κάποτε το είχα χρησιμοποιήσει και εγώ να προπληρώσω αρκετούς μήνες προκειμένου να εξοικονομήσω κάποια χρήματα, δηλαδή να καταφέρω καλύτερη τιμή, καλύτερη συμφωνία. Τώρα πλέον δεν γίνεται αυτό και τόσο συχνά. Ουσιαστικά παίζουμε με τους όρους, σου κάνω χάρη. Γιατί έτσι κι αλλιώς και το να σε βάλω στο σπίτι για 9 ή 10 μήνες, αυτός ο μήνας που θα χάσω μπορεί να μου έρθει μία ή άλλη με τα λεφτά που θα μου δίνεις εσύ όλη τη χρονιά. Τα συμβόλαια είναι σπάνια και άμα δεν μπορείς εσύ, θα βρεθεί κάποιος άλλος. Δεν κυγόμαστε τόσο πολύ να νοικιάσουμε το σπίτι, ίσον και καλά σε σένα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό λιγοστεύει τις επιλογές σου, αλλά και σε φέρνει σε μια θέση στην οποία αναρωτιέσαι αν πραγματικά σε χρειάζονται και αν είσαι χρήσιμος σαν υπηρεσία, σαν επάγγελμα στα νησιά. Εξακολουθώ να εργάζομαι σε σχολεία τα οποία έχουν κενά από συναδέλφους. Και ένας από τους λόγους που δεν έρχονται είναι γιατί πλέον οι συνάδελφοι δεν αφήνουν τη ζωή τους εκεί που είναι για να μετακομίσουν για τόσους λίγους μήνες που ξέρουν ότι θα αφήσουν την οικογένειά τους, θα μπουν στη διαδικασία να βρουν σπίτι αν βρούνε. Ουσιαστικά είναι σαν να εξαγοράζουμε τα μόρια και την προϋπηρεσία προκειμένου να μπορεί κάποιος να έχει καλύτερες επιλογές πρόσληψης στις επόμενες χρονιές ή και να ανέβει στον πίνακα με την προϋπηρεσία προκειμένου να διεκδικήσει και μια θέση μόνιμη στο δημόσιο. Είτε η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε κεντρικά η κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει πολλά κίνητρα, αν θέλετε, στεγαστικά, οικονομικά, οποιαδήποτε, προκειμένου να προσεγγίσει και να προσελκύσει συναδέλφους να δέχονται μια πρόσληψη ή έναν διορισμό πιο εύκολα.

0: χρηματικά ωφέλη από τη βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυτά που έχουν οδηγήσει και στην τουριστικοποίηση του κέντρου της Αθήνας. Όταν μια δεκαετία πριν οι κυβερνήσεις έβαζαν στόχο να γίνει η Αθήνα προορισμός όλης της χρονιάς, δεν θα πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα για το πού οδηγήθηκε η κατάσταση σε μια πόλη περιορισμένων τουριστικών υποδομών, σύμφωνα με το Θεμιστό Κλιμπάκα.
1: Το κόστος στέγασης πλέον στις καλές περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι πλέον απλησίαστο. Πλέον στο κέντρο της Αθήνας 7 στα 10 σπίτια που είναι κατάλληλα για οικογένειες έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000 ευρώ το μήνα. Κατανοείται ότι συζητάμε πλέον ότι το σύνολο καλού μισθού πάει αποκλειστικά στο κόστος στέγασης για μια οικογένεια. Οπότε ναι, το κέντρο της Αθήνας πλέον αρχίζει και αλλάζει εντελώς. Και θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε ή δεν είναι κάτι που δεν το θέλαμε κιόλας. Μην ξεχνάμε το Κουκάκι, μια περιοχή που συζητάμε πάρα πολύ έντονα πολλές φορές ως το προπύργιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πριν τη βραχυχρόνια μίσθωση, ήταν μια περιοχή η οποία ήταν ενημωμένη. Μια περιοχή η οποία δεν είχε αυτές τις αξίες που έχουμε σήμερα.
0: Μπορεί το Airbnb να είχε επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα στεγαστική κρίση, θα μπορούσε όμως με τα έσοδα που παράγει να βοηθήσει στη δρομολόγηση λύσεων.
1: Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο κλάδος έχει βοηθήσει στην ελληνική οικονομία και το βλέπουμε κιόλας στην πράξη. Με 840 εκατομμύρια ευρώ είναι τα δημοσιονομικά έσοδα για το 2024. Να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή, εμείς είχαμε προτείνει στο δημόσιο διάλογο ότι αν χρησιμοποιούσαμε τα δημοσιονομικά έσοδα από την χρονιά μίσθωση για έναν χρόνο, θα μπορούσαμε να είχαμε 14.500 νέες φοιτητικές αιστείες των 35 τετραγωνικών μέτρων στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας μας. Οπότε, είχαμε λύσει και το πρόβλημα των στεγαστικών των φοιτητών με δημοσιονομικά έσοδα που προέρχονται από έναν κλάδο που δεν υπήρχε στην ελληνική οικονομία. Ή, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για 3 έτη και να δημιουργήσουμε περίπου 20.000 νέες κοινωνικές κατοικίες.
2: Αφού το θέσατε αυτό το ζήτημα, ποια ήταν η ανταπόκριση που πήρατε?
1: Καμία. Απολύτως καμία. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα συμφέροντα τα οποία επηρεάζουν τις αποφάσεις της πολιτείας προς μέσω νομοθετικών πλαισίων.
0: Για το Θεμιστοκλίμπακα, η Ελλάδα υποφέρει από τη μη ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου στεγαστικής πολιτικής. Μέτρα όπως το κόστος του ενοικίου ενός φοιτητή να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των γονέων, το ίδιο και η τόκη ενός στεγαστικού δανείου, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Ακόμα και ακίνητα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν περιέλθει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στεγαστικές πολιτικές. Υπάρχουν πολλά ακίνητα που διαθέτει το δημόσιο και είναι ουσιαστικά στα αζήτητα, αφού δεν έχουν χαρτογραφηθεί και πολλές φορές οι ίδιοι οι κρατικοί οργανισμοί, φορείς και υπουργεία δεν γνωρίζουν καν πού βρίσκονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν ολόκληρα ακίνητα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία είναι άδεια, παρατημένα και ξεχασμένα.
1: Τα σύμμετα μέτρα τα οποία έχουμε θετήσει και εφαρμόζονται ή εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση. Μπορεί να είναι μέτρα τα οποία είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή η δυναμική του και την ανάγκη του σήμερα, και είναι και μέτρα τα οποία δεν απαντούν στο σύνολο της κοινωνίας. Δηλαδή, δεν μπορώ να συζητήσω και να λέμε ότι η Ναυαρχίδα Στεγαστικής Πολιτικής μπορεί να είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά αφορά τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν σπίτι, πληρούν τους περιγραφείς του τραπεζικού δανεισμού και έχουν και ίδια κεφάλαια. Δεν απαντά στον νέο άνθρωπο που μας ακούει και λέει ότι εγώ μπορώ να πάω τραπεζικό δανεισμό, αλλά δεν έχω ίδια κεφάλαια. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουμε αυξήσει των δημοσιονομικών εσόδων από την αύξηση των νοικίων ακόμη και 600%. Επομένως, ένα μέρος αυτών των δημοσιονομικών εσόδων που προήλθαν στο ελληνικό δημόσιο θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε τέτοιου είδους πολιτικές. Ακόμα και η Golden Visa, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στη χώρα μας εισαγωγικά πλέον σταμάτησε ή θα σταματήσει με την αύξηση των ορίων. Είχαμε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι θα μπορούσαμε να δεχτούμαστε επενδύσεις με στόχο την Golden Visa για στεγαστικές πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, να πούμε στον ξένο, εάν αγοράσει ένα κύριο στην Ελλάδα, το οποίο το νοικιάσει με αυτό το ενοίκιο, το φτηνό ενοίκιο, θα σας δώσουμε Golden Visa. Εάν επενδύσετε στην Ελλάδα και κάνετε φοιτητικές εστίες, θα σας δώσουμε Golden Visa.
0: Με ολόκληρα κτίρια να αλλάζουν χέρια και να μετατρέπονται σε κατοικίες πολυτελείας ή τουριστικά καταλήμματα, φαίνεται πως το άρθρο 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς, αποτελεί αντικείμενο κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς, αποτελεί αντικείμενο

πρώτη ερώτηση που θα του κάνουν είναι: έχεις βολευτεί, βρήκες σπίτι? Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι νέοι στο νησί, έτσι ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με παλαιότερους ή που ξέρουμε ιδιοκτήτες που μπορεί να έχουν κάτι διαθέσιμο, έτσι ώστε να εξοικονομήσουν χρόνο τουλάχιστον, ταλαιπωρία και χρήματα. Η εικόνα κάποιου όταν φεύγει από το νησί δεν είναι πάντα και η καλύτερη. Όσο και αν τον κερδίσει ο όμορφος τόπος, οι παραλίες, ο ήλιος, ο κόσμος. Γιατί κακά τα ψέματα, παντού μπορείς να βρεις ανθρώπους που να ενδιαφέρονται και να μπορούν να βοηθήσουν. Ωστόσο και εκεί πέρα υπάρχει ένα όριο. Γιατί τα χέρια μπορεί σε κάποιον να είναι δεμένα, γιατί είναι δεμένα λόγω περιορισμών και περιορισμένων επιλογών που κάποιοι άλλοι εκ των πραγμάτων στην κοινωνία σου επιβάλλουν.

τουρισμό σε συνδυασμό με το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένα από τα πιο κέρια προβλήματα της εποχής μας. Μάλιστα, σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή κάνει πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για εξεύρεση άμεσων λύσεων, ίσως θα πρέπει να λάβουμε πιο σοβαρά υπόψη μας το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της η τουριστική βιομηχανία.

Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα αντίδοτο έφτασε στο τέλος του. Είμαι ο Γιώργος Αβγερόπουλος. Στα κείμενα και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Φένια Χαλά. Στο μοντάζ, η Ραχίλ Καλατζοπούλου. Στην παραγωγή, η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος. Για τις μεταγλωτήσεις δάνεισαν τις φωνές τους η Γαλάτια Καρακατσάνη και ο Απόστολος Βαξβανέλης. Στη μουσική, η Άρτεμις Αβγερόπουλου. Να είστε όλοι και όλες πάντα καλά.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της 3ης 1η Σεπτεμβρίου στη Σερβία, στον δρόμο από την Νίς προς το Βελιγράδι, κοντά στο Στάλατς, με θύμα το συνεργάτη του Αιγαίο Live 95,8, Γιάννη Ξαγοράρη. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καλεί τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 173 του 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εφοδιαστούν με κάρτα επιτρεπόμενης στάθμευσης εντός της περιοχής για ένα όχημα ανακατοικία. Μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στη Σύρο και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των στελεχών της, ξεκινά εκ νέου η εφαρμογή της ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία θα δώσει λύση στη δυσκολία εξέβρεσης χώρου στάθμευσης που αντιμετωπίζουν μόνιμοι κάτοικοι εντός της περιοχής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην περιοχή Νησάκη στην Ερμούπολη, στο κτίριο της Πολεοδομίας. Η Θεοδώρα Ντοντό Ράμου ανέλαβε τα καθήκοντά της στη θέση του Προέδρου στη Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης, έπειτα και από τη χθεσινή απόφαση του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης, με την οποία διέγραψε τον μέχρι πρότινος Πρόεδρο Βαγγέλη Μαραγκό. Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση του Πρώτου Γυμνασίου Σύρου Πειραματικό γνωστοποιεί πως προκύπτουν καινές θέσεις μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της σχολικής μονάδας, υπάρχουν για την πρώτη τάξη 10 καινές θέσεις, για την β' τάξη 9 καινές θέσεις. Να σημειωθεί πως για την κάλυψη των θέσεων αυτών θα διενεργηθεί κλήρωση την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το πρωί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και των δύο γονέων που αιτούνται τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου ή κατατίθενται από τους γονείς και δαιμόνες στο γραφείο της διεύθυνσης. Με ανακοίνωσή της, η ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου γνωστοποίησε πως από την Τρίτη άρχισαν οι εγγραφές για το έτος 2026-2027. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας πρώτο εξάμηνο, βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας τρίτο εξάμηνο κατά τάξεις. Επίσης, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, παρέχεται αναβολή στράτευσης. Οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ που έχουν πιστοποίηση έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Σύρου παρέχεται δωρεάν. Οι εγγραφές για το πρώτο εξάμηνο θα διαρκέσουν έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ από πανελλήνιες εξετάσεις παράλληλο μηχανογραφικό, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Το νέο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Ιστορικών Μελετών στην Άνω Σύρο γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της η Καθολική Επισκοπή Σύρου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ιστορικών Μελετών θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 9.30 το βράδυ, ενώ κάθε Τρίτη και Τετάρτη θα είναι κλειστό. Μορφή αρχίζει να παίρνει η πρόθεση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την ανέγερση μουσικού γυμνασίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, καθώς το πλάνο είναι να δημιουργηθεί εντός του χώρου των 46 στρεμάτων του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου, τα οποία και πέρασαν κατά κυριότητα στο Δήμο. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
3: πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της 3ης 1η Σεπτεμβρίου στη Σερβία, στον δρόμο από την Νίς προς το Βελιγράδι, κοντά στο Στάλατς, με θύμα το συνεργάτη του Αιγαίο Live 95,8, Γιάννη Ξαγοράρη. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καλεί τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 173 του 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εφοσδιαστούν με κάρτα επιτρεπόμενης στάθμευσης εντός της περιοχής για ένα όχημα ανακατοικία. Μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στη Σύρο και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των στελεχών της, ξεκινά εκ νέου η εφαρμογή της ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία θα δώσει λύση στη δυσκολία εξέβρεσης χώρου στάθμευσης που αντιμετωπίζουν μόνιμοι κάτοικοι εντός της περιοχής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην περιοχή Νησάκη στην Ερμούπολη, στο κτίριο της Πολεοδομίας. Η Θεοδώρα Ντοντό Ράμου ανέλαβε τα καθήκοντά της στη θέση του Προέδρου στη Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης, έπειτα και από τη χθεσινή απόφαση του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης, με την οποία διέγραψε τον μέχρι πρότινος Πρόεδρο Βαγγέλη Μαραγκό. Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση του Πρώτου Γυμνασίου Σύρο Πειραματικό γνωστοποιεί πως προκύπτουν καινές θέσεις μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της σχολικής μονάδας, υπάρχουν για την πρώτη τάξη 10 καινές θέσεις, για την β' τάξη 9 καινές θέσεις. Να σημειωθεί πως για την κάλυψη των θέσεων αυτών θα διενεργηθεί κλήρωση την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το πρωί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και των δύο γονέων που αιτούνται τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου ή κατατίθενται από τους γονείς και δαιμόνες στο γραφείο της διεύθυνσης. Με ανακοίνωσή της, η ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου γνωστοποίησε πως από την Τρίτη άρχισαν οι εγγραφές για το έτος 2026-2027. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας πρώτο εξάμηνο, βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας τρίτο εξάμηνο κατά τάξεις. Επίσης, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, παρέχεται αναβολή στράτευσης. Οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ που έχουν πιστοποίηση έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Σύρου παρέχεται δωρεάν. Οι εγγραφές για το πρώτο εξάμηνο θα διαρκέσουν έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ από πανελλήνιες εξετάσεις παράλληλο μηχανογραφικό, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Το νέο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Ιστορικών Μελετών στην Άνω Σύρο γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της η Καθολική Επισκοπή Σύρου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ιστορικών Μελετών θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 9.30 το βράδυ, ενώ κάθε Τρίτη και Τετάρτη θα είναι κλειστό. Μορφή αρχίζει να παίρνει η πρόθεση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την ανέγερση μουσικού γυμνασίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, καθώς το πλάνο είναι να δημιουργηθεί εντός του χώρου των 46 στρεμάτων του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου, τα οποία και πέρασαν κατά κυριότητα στο Δήμο. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της 3ης 1ης Σεπτεμβρίου στη Σερβία, στον δρόμο από την Νίς προς το Βελιγράδι, κοντά στο Στάλατς, με θύμα το συνεργάτη του Αιγαίο Live 95,8, Γιάννη Ξαγοράρη. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καλεί τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 173 του 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εφοδιαστούν με κάρτα επιτρεπόμενης στάθμευσης εντός της περιοχής για ένα όχημα ανακατοικία. Μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στη Σύρο και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των στελεχών της, ξεκινά εκ νέου η εφαρμογή της ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία θα δώσει λύση στη δυσκολία εξέβρεσης χώρου στάθμευσης που αντιμετωπίζουν μόνιμοι κάτοικοι εντός της περιοχής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην περιοχή Νησάκη στην Ερμούπολη, στο κτίριο της Πολεοδομίας. Η Θεοδώρα Ντοντό Ράμου ανέλαβε τα καθήκοντά της στη θέση του Προέδρου στη Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης, έπειτα και από τη χθεσινή απόφαση του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης, με την οποία διέγραψε τον μέχρι πρότινος Πρόεδρο Βαγγέλη Μαραγκό. Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση του Πρώτου Γυμνασίου Σύρου Πειραματικό γνωστοποιεί πως προκύπτουν καινές θέσεις μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της σχολικής μονάδας, υπάρχουν για την πρώτη τάξη 10 καινές θέσεις, για την β' τάξη 9 καινές θέσεις. Να σημειωθεί πως για την κάλυψη των θέσεων αυτών θα διενεργηθεί κλήρωση την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το πρωί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και των δύο γονέων που αιτούνται τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου ή κατατίθενται από τους γονείς και δαιμόνες στο γραφείο της διεύθυνσης. Με ανακοίνωσή της, η ΙΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου γνωστοποίησε πως από την Τρίτη άρχισαν οι εγγραφές για το έτος 2026-2027. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας πρώτο εξάμηνο, βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας τρίτο εξάμηνο κατά τάξεις. Επίσης, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, παρέχεται αναβολή στράτευσης. Οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ που έχουν πιστοποίηση έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Σύρου παρέχεται δωρεάν. Οι εγγραφές για το πρώτο εξάμηνο θα διαρκέσουν έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ από πανελλήνιες εξετάσεις παράλληλο μηχανογραφικό, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Το νέο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Ιστορικών Μελετών στην Άνω Σύρο γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της η Καθολική Επισκοπή Σύρου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ιστορικών Μελετών θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 9.30 το βράδυ, ενώ κάθε Τρίτη και Τετάρτη θα είναι κλειστό. Μορφή αρχίζει να παίρνει η πρόθεση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την ανέγερση μουσικού γυμνασίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, καθώς το πλάνο είναι να δημιουργηθεί εντός του χώρου των 46 στρεμάτων του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου, τα οποία και πέρασαν κατά κυριότητα στο Δήμο. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

σωστή και με μένα να μου γίνεσαι άπιστη. Να σε στο ακίνητο σημείο μου ρευστή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της 3ης 1η Σεπτεμβρίου στη Σερβία, στον δρόμο από την Νίς προς το Βελιγράδι, κοντά στο Στάλατς, με θύμα το συνεργάτη του Αιγαίο Live 95,8, Γιάννη Ξαγοράρη. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καλεί τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 173 του 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εφοσδιαστούν με κάρτα επιτρεπόμενης στάθμευσης εντός της περιοχής για ένα όχημα ανακατοικία. Μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στη Σύρο και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των στελεχών της, ξεκινά εκ νέου η εφαρμογή της ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία θα δώσει λύση στη δυσκολία εξέβρεσης χώρου στάθμευσης που αντιμετωπίζουν μόνιμοι κάτοικοι εντός της περιοχής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην περιοχή Νησάκη στην Ερμούπολη, στο κτίριο της Πολεοδομίας. Η Θεοδώρα Ντοντό Ράμου ανέλαβε τα καθήκοντά της στη θέση του Προέδρου στη Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης, έπειτα και από τη χθεσινή απόφαση του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης, με την οποία διέγραψε τον μέχρι πρότινος Πρόεδρο Βαγγέλη Μαραγκό. Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση του Πρώτου Γυμνασίου Σύρου Πειραματικό γνωστοποιεί πως προκύπτουν καινές θέσεις μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της σχολικής μονάδας, υπάρχουν για την πρώτη τάξη 10 καινές θέσεις, για την β' τάξη 9 καινές θέσεις. Να σημειωθεί πως για την κάλυψη των θέσεων αυτών θα διενεργηθεί κλήρωση την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το πρωί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και των δύο γονέων που αιτούνται τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου ή κατατίθενται από τους γονείς και δαιμόνες στο γραφείο της διεύθυνσης. Με ανακοίνωσή της, η ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου γνωστοποίησε πως από την Τρίτη άρχισαν οι εγγραφές για το έτος 2026-2027. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας πρώτο εξάμηνο, βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας τρίτο εξάμηνο κατά τάξεις. Επίσης, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, παρέχεται αναβολή στράτευσης. Οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ που έχουν πιστοποίηση έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Σύρου παρέχεται δωρεάν. Οι εγγραφές για το πρώτο εξάμηνο θα διαρκέσουν έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ από πανελλήνιες εξετάσεις παράλληλο μηχανογραφικό, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Το νέο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Ιστορικών Μελετών στην Άνω Σύρο γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της η Καθολική Επισκοπή Σύρου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ιστορικών Μελετών θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 9.30 το βράδυ, ενώ κάθε Τρίτη και Τετάρτη θα είναι κλειστό. Μορφή αρχίζει να παίρνει η πρόθεση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την ανέγερση μουσικού γυμνασίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, καθώς το πλάνο είναι να δημιουργηθεί εντός του χώρου των 46 στρεμάτων του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφύρη Αποστόλου, τα οποία και πέρασαν κατά κυριότητα στο Δήμο. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είμαι η Αναφέρμελ, είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Και είναι στα μέρη τα μικρά που ό,τι συμβαίνει, χαρά και λύπη τους αγγίζει όλους, ακόμα και τους πιο μακρινούς, γιατί ένα γέλιο, μια καλημέρα έχουμε μοιραστεί και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα.

Σήμερα φωτιά στις κεραίες έβαλε το ωραίο καλοκαίρι του Αργύρη Χιόνι και των αδερφών Κατσιμίχα και όλη η εκπομπή θα πατήσει εκεί πάνω του. Ακίνητο ένα καλοκαίρι που δεν έλεγε να φύγει. Φυσούσαν άνεμοι, φουσκώναν τα πανιά, δεν έλεγε να φύγει. Τι περίμενε? Ίσως να με πάρεις μαζί σου.

Ήταν τα ξύλινα σπαθιά και δίπλα τους οι Smashing Pumpkins 1979, η χρονιά που βγαίνει το The Wall των Pink Floyd, το London Calling, τον Clash και στα μέρη μας ο Σταυρός του Νότου. Δεν ξέρω τι είχε στο νου του ο Billy Corgan, σίγουρα ένα τραγούδι ενηλικίωσης, ίσως απλά να του τέριαξε η χρονιά στους στίχους. Πάντως έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της μπάντας.

Και δεν ήθελα να αποχαιρετήσουμε αυτό το καλοκαίρι χωρίς το Last Kiss και τη φωνή του Eddie Vedder. Για την ιστορία, ο Eddie Vedder ανακάλυψε αυτό το τραγούδι όταν βρήκε το δίσκο των Frank Wilson και Cavaliers σε ένα κατάστημα στο Seattle πριν από μια συναυλία. Αγοράζει το άλμπουμ, μένει ξύπνιος όλη νύχτα ακούγοντάς το, πάει στην μπάντα, φτιάχνουν ενορχήστρωση διασκευούλα το κομμάτι και όπως έχουμε πει για άλλη μια φορά ο Eddie ότι πιάνει το κάνει δικό του.

Και ο Eddie Vedder θα δώσει το χέρι του στους The Last Drive και στο Heat Wave. Από εκεί ακούμε παρέα το Gone Gone Gone. Και είναι αυτές οι μικρές προσωπικές αιμονές για άλλη μια φορά να το στείλω σε όσους ήταν σε μία από τις 4 νομίζω τελευταίες εμφανίσεις των Last Drive στον Gagarin το Μάρτιο του 2025.

είναι και κάποια τραγούδια που τα δημιούργησε η ανάγκη για ένα ευχαριστώ σε κάποιον. Ένα τέτοιο είναι το επόμενο. Το άλμπουμ Head Career σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη εμφάνιση του μπασίστα Paz Lesantine, που αντικατέστησε το ιδρυτικό μέλος των Pixies, τον Kim Deal, και ο frontman τότε, ο Black Francis, γράφει το τραγούδι αυτό για να πει ένα ευχαριστώ στο Deal που έφευγε. All I think about now.

Ακούτε Αιγαίο Live 95 και 8 στα FM, όσοι είστε κοντά και στο διαδίκτυο στο aegeolive.gr. Ακούσαμε νωρίτερα Last Drive, μια λιγότερο διάσημη ελληνική μπάντα, είναι η Vodka Junior, αρκετά πιο άγνωστη εννοείται, με 8 άλμπουμ στην πορεία τους από το 2000 μέχρι το 2018. Δεν τους έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα, γιατί σε σχέση με την πρώτη τους δουλειά μετά κάπως αγρίεψαν, εντελώς υποκειμενικά πάντα. Το επόμενο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι τους και φέρνει την πρώτη βροχούλα στην εκπομπή.

Here the sun is for free, μας είπαν οι Vodka Juniors, και λίγο φως μετά από τη βροχούλα τους. Αλλά αυτό το πολύ προσωπικό που ξεκινάει από τον καθένα μας είναι οι Γερμανοί, οι The Porters, που μετά από μια πορεία πάνω από 20 χρόνια διαλύθηκαν πριν από 2-3 χρόνια νομίζω, και ένα από τα πολύ ωραία τραγουδάκια που μας άφησαν είναι το Shine On.

Μια χαρά τα είπαν τα παιδιά. Σήμερα οι κεραίες πήραν φωτιά με το ωραίο καλοκαίρι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα σε στίχους του Αργύρη Χιόνι, και όλα τα τραγούδια έχουν χτιστεί εκεί πάνω, και σε κάθε καλοκαίρι υπάρχει ένα τραγούδι για ένα κορίτσι, ενδεχομένως και για ένα αγόρι. About a Girl λοιπόν, και για την ιστορία μέχρι την ηχογράφηση του τραγουδιού δεν είχε βρεθεί τίτλος. Λέγεται ότι ο Kurt Cobain ρωτήθηκε τι αφορά το τραγούδι, απάντησε It's About a Girl, και κάπως έτσι βρέθηκε ο τίτλος. Εδώ βέβαια από την εξαιρετική ηχογράφηση του MTV Unplugged.

Και εκεί στο ανάμεσα του καλοκαιριού και του φθινοπόρου έρχονται οι κόραλ να πούν «Put the sand back». Οι κόραλ που το Μάιο που μας πέρασε έβγαλαν καινούριο άλμπουμ, έχω διαβάσει ωραία λογάκια από κριτικές. Δεν έχω προλάβει να το ακούσω. Κάτι θα ακούσουμε παρέα στις επόμενες εκπομπές. Για την ώρα το επόμενο τραγουδάκι θα ακούσουμε παρέα που μετρά γύρω στα 20 χρόνια πίσω.

Άλλο ένα τραγούδι στο σύνορο καλοκαιριού και φθινοπόρου. Αισθάνομαι ότι είναι το επόμενο. Έτσι πολύ διαισθητικά, χωρίς ιδιαίτερη μελέτη των στίχων. Είναι ο Richard Ashcroft. Το A Song for the Lovers είναι το πρώτο solo single του Άγγλου τραγουδοποιού μετά τη διάλυση του συγκροτήματος των The Verve. Ο ίδιος έχει πει ότι είναι εμπνευσμένο από το πολύ αγαπημένο Love Will Tear Us Apart των Joy Division.

Μία από τις συναυλίες του καλοκαιριού που θα έχω συντροφιά αυτό το φθινόπωρο και το χειμώνα που θα έρθει είναι αυτή του Παύλου Παυλίδη στο Release Athens Festival. Με το παιδί τραύμα και τον παν-παν στην αρχή, εκεί με πολλή ενέργεια και πάθος χορέψαμε και τραγουδήσαμε και το επόμενο. Θα έλεγα και 40 χρόνια νύστα χτύπαμε σαν ρεύμα στην πίστα, αλλά ο παν-παν είναι πιο νέος. Ένας δημιουργός πολύ χαρακτηριστικός αυτής της μουσικής σκηνής, πολύ αγαπημένος. Άλλωστε ο τίτλος αυτής της εκπομπής του ανήκει.

Και επειδή η Αγάπη, η πιο μικρή γνωστή ακροάτρια της εκπομπής, μάλλον χορεύει τώρα, να δώσουμε άλλο ένα. Άλλος ένας μάστορας των διασκευών είναι ο Παρόβ Στέλλαρ. Το πιο ωραίο τραγούδι που ακούσαμε φέτος στη Eurovision, κατά τη γνώμη μου, και ήταν βέβαια και εκτός του διαγωνισμού, ήταν το δικό του, Black Lilies. Εδώ όμως θα τον ακούσουμε σε ένα πιο παλιό, να παίζει με το τάγκο, πολύ πολύ ωραία.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

Ήταν η Nation of Language με το September Again, από το πρώτο τους άλμπουμ, με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, και έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι αυτό ακούστηκε στο live που έκαναν φέτος στην Αθήνα, ένα από αυτά που έχασα, και πιστεύω ότι θα ήταν μάλλον πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν μπήκατε τώρα και θέλετε να ακούσετε την εκπομπή από την αρχή, θα ανέβει αργά το βράδυ σε podcast στο site του Aegeo Live. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να την ακούσετε όπου θέλετε. Πάμε τώρα παρέα να ακούσουμε David Byrne από το Feelings, Burned by the Sun, με μια πολύ ωραία ενορχήστρωση με βιολιά και βιόλες, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου από την εποχή των, μετά από την εποχή των Talking Heads.

Ζεστό καλοκαίρι κρατάς ακόμα. Ήταν το 1993 που έσκασε στο μουσικό μας σύμπαν η Δυσκολάτα και το ταξίδι της Φάλαινας. Ήταν η εποχή που ακούγαμε τα 9 πληρωμένα τραγούδια από τις Τρύπες και την Ξεσσαλονίκη από τα Ξύλινα Σπαθιά και έρχονται η Στέρεο Νόβα με ελληνικό στίχο σε έναν καθόλου οικείο ήχο στα μέρη μας και γίνεται αυτό το θαύμα.

και θυμίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις και το ταξίδι της φάρενας. Είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίσουν τις θάλασσες.

ούτε για να διατηρούμε την αρχή μας ύψη. Καθαρίστρα η τιάπης, διασχίζουν λεωφόρους. Περήφανα στείλουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης. Και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα. Πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της φαρά

Και είναι κάποια τραγούδια που για τον καθένα μας έχουν το άλλο τους μισό, το διπλανό τους. Κάπως έτσι είναι για μένα το ταξίδι της Φάλαινας, που πηγαίνει χέρι-χέρι με το Midnight Dream των Stranglers.

ήταν η Αν Μπρουν και το επόμενο, το Reconning Song, έγινε μεγάλη επιτυχία από το remix με τον γερμανό DJ Wankelmuth, σίγουρα δεν το λέω σωστά. Σήμερα όμως θα το ακούσουμε στα πρώτα του βήματα, στα χέρια του δημιουργού του Ασάφ Αβιντάν. Και είναι αυτό.

Υπέροχος. Να δούμε τι άλλο ζωντανό μουσικά πάντα συμβαίνει αυτές τις μέρες, πέρα από το ραδιόφωνο. Στην Αθήνα, για τους φίλους εκεί, από σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ στην Τεχνόπολη. Την Παρασκευή ο Σπύρος Γραμμένος με πολύ stand-up. Καλεσμένους έχει την Ιρό Κατσούδα, τη Χρύσα Κατσαρίνη και τον Αριστοτέλη Ρίγα, που έχει ταλέντο να συνδυάζει stand-up και μουσική. Παίζουν δύο μέρες μετά οι Σκιαδαρέσες, το λέω για τη φίλη από το Φίνικα που τις αγαπάει, προλαβαίνει να βγάλει εισιτήριο. Για την παρέα στα Χανιά, την Παρασκευή έχει η Ιουλία Καραπατάκη στο Πάρκο Μαρκοπούλου και στο Ηράκλειο την ίδια μέρα Μαρία Παπαγεωργίου. Εδώ στη Σύρο, αύριο το βράδυ στο κτήμα Πομόνια, στην επάνω μεριά, σεμινάριο μελέτης ρυθμού και solo performance από τον εξαιρετικό, όπως μαθαίνω, κρουστό Αλέξανδρο Ριζόπουλο. Διαλέξτε ανάλογα που είστε να πάτε. Για την ώρα, ραδιοφωνάκι.

Ακούσαμε τους Kings και είναι ο Ιρλανδός Χοζιέρ, λέει Take Me To Church και δεν είναι αυτό που νομίζεις, αν κάποιος δεν το έχει ακούσει ξανά ή αν δεν έχει δει το βίντεο κλιπ, δείτε το, αν δεν το έχετε δει, για να έχετε όλη την εικόνα του τραγουδιού. Αγκαλιάστηκε το 2013 που βγήκε και το άξιζε δίχως άλλο. Υπέροχος εδώ.

0: ας μείνουμε λίγο σε αυτό τον έρωτα, λίγο διαφορετικά. Η Μάρθα Φριτζίλα παίρνει το «Μακριά σου ένα χρόνο» που το πρωτοακούσαμε στην ταινία «Η νύφη τόσκασε» από την Τζένι Καρέζη και το τραγουδάει live στα Μέγαρα, που μόλις πριν λίγες μέρες, μετά από τόσα χρόνια που άκουγα αυτό το διπλό άλμπουμ, ανακάλυψα ότι δεν είναι τα Μέγαρα, αλλά το Μέγαρο Μουσικής. Είναι ένα αστιάκι της Μάρθας Φριτζίλα που μου κρυβόταν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, την ώρα που χειροκροτάει ο κόσμος στο τέλος, είχα τελείως άλλη εικόνα. Για να δω πώς θα το ακούσω αυτή τη φορά.
1: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά.

στο Μέγαρο και όχι στα Μέγαρα, το χειροκρότημα. Ήταν ωραίο λοιπόν αυτό το καλοκαίρι και έφερε μία πολύ ωραία ανακάλυψη που λέγεται Λάουρα, συγγνώμη, Λάουρα Μάρλινγκ ή Μέρλινγκ. Κοίτα τώρα που δεν φαίνεται το ονοματάκι της, Μάρλινγκ. Δυναμώστε και ακούστε πόσο ωραία τραγουδάει εδώ.

και αυτή η βόλτα στη Θεσσαλονίκη φέρνει το βιβλίο του Ισίδωρου Ζουργού «Λίγες και μια νύχτες» από τις εκδόσεις Πατάκη. Με το Ζόρι σε γνώρισα. Του είπε στα γαλλικά και του χαμογέλασε. «Έλα πάμε». Της απάντησε και άπλωσε το χέρι για να τη βοηθήσει να κατέβει. Μόλις πάτησε στο χωματόδρομο, αμαξάς κόλλησε δίπλα τους. «Εδώ θα είμαστε, θα μας βλέπεις», του είπε πάλι σε σπασμένα τουρκικά και του δείξε με νοήματα προς τη μεριά του Φανού. Οι μέρες του καλοκαιριού κρατάνε περισσότερο και οι σύμμαχές τους φωτιές αντιπαλεύουν κι αυτές ανελέητα το σκοτάδι. Όσο περνούσε η ώρα, μαζεύονταν γύρω από τις φωτιές του Αγιανιού παιδιά από όλες τις γειτονιές, τουρκόπουλα πιο πολύ και βρεόπουλα, που πηδούσαν ακούραστα πάνω από τις φλόγες που ήθελαν να γλύψουν τα γυμνωμένα πόδια και να καψαλίσουν τα ανέμελα μακριά μαλλιά των κοριτσιών. «Κάνε να θυμάμαι αυτό το βράδυ», του είπε λαχανιασμένα η Μύριζα με το λευκό της φόρεμα να έχει γίνει γκρι από την καπνιά. «Γυρνάω αμέσως, μη φύγεις». Τη ζήτησε και έκανε νόημα του αμαξά να την προσέχει, τρέχοντας σαν γαλλικάντζαρος που παραδόξως ναυάγησε στη γη μέσα στο καλοκαίρι. Το σπίτι του δεν ήταν μακριά. Πήγε και ήρθε περιστέρι νυχτόβιο, επέστρεψε και έδειχνε γαλινεμένος, κρατώντας κάτι διπλωμένο. Έδειχνε σαν ό,τι διαβολικό της φωτιάς είχε αρπάξει από τη νύχτα να το είχε βγάλει σαν πουκάμισο φιδιού στο δρόμο. «Πρέπει να ταΐσουμε τη φωτιά για να μην τελειώσει η γιορτή», της φώναξε με όλη του τη δύναμη, καθώς οι αγριοφωνάρες και τα γέλια δίπλα τους δεν έλεγαν να κοπάσουν. Εκείνη κούνησε το κεφάλι συμφωνώντας και αυτός ο διάβολος του καλοκαιριού έσκισε το χαρτί και της φανέρωσε ό,τι είχε φέρει από το σπίτι του. «Το πάνω σύ, το κάτω εγώ», είπε και της το έδωσε να το κρατήσει στη χούφτα της. Έκανε δύο βήματα, πλησίασε στη φωτιά και το πέταξε με άχτη στο κέντρο της. «Κάνε και εσύ το ίδιο», της φώναξε. Το βελούδινο κουστούμι του Αβδούλ Χαμίτ έγινε φαγητό για να θρέψει τις κόκκινες γλώσσες της φωτιάς που πάλευαν με τα σκοτάδια. Ο Γεροπατησάχ πίστευε στα όνειρα και είχε καταλάβει πως τη βελούδινη ρετικότα δεν τη χρειαζόταν πια και ίσως κάποιο άλλο όνειρο να του φανέρωνε πως ούτε ο γιος του Κυπουρού την είχε ανάγκη. Στις φωτιές του Αγιανιού φανερώνονται τα μελούμενα και τα μεγάλα λόγια των βασιλιάδων ξεγυμνώνονται και γίνονται προσανάματα της μοίρας.

Είναι οι Pogues με το πολύ όμορφο Summer in CM. Να σας θυμίσω ότι για λίγο ακόμα θα βρισκόμαστε Τετάρτης 8 με 10 το βράδυ από Οκτώβρη με το καινούριο πρόγραμμα του Αιγαίο Live 95 και 8. Φωτιά στις Κεραίες, θα είμαστε μαζί κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα.

0: Κάπως έτσι θα πούμε καλό βράδυ με ένα τραγούδι που το έψαχνα για να παίξει στην τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, αλλά τώρα το βρήκα. Από την αρχή το αγάπησα πολύ. Να φύγει με μια σκέψη σε όλους τους πολύ αγαπημένους του Γιάννη που έφυγε ξαφνικά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα εδώ στον Αιγαίο Live. Καλό βραδάκι. Γεια χαρά.
1: Άργησα να καταλάβω ότι η ζωή κρατάει λίγο. Θέλω να σας τραγουδήσω ένα τραγούδι πρωτού φύγω. Όταν γράφω ένα κομμάτι τις πληγές μου ξανανοίγω. Κι αγκαλιάσω τα βράδια μωρό μου είναι σαν καταφύγιο. Δεν θέλω να μαλώνουμε, έχω άδικο, έχεις δίκιο. Πάμε Κούβα, Τενερίφη, Μαλδίβες και Πορτοφίνο. Τις μέρες που δεν γράφω θέλω να γυρνάω τον κόσμο σαν τον Νίκο. Να σε πάω στα μέρη που έμαθε μπάλα ο Ροναλντίνιο. Πώς να οθήσω τον μικρό στην αλητεία. Κάθε χρόνο και από μια κηδεία. Τόσα χρόνια γράφω για πλατεία, καυγάδες, αστυνομία. Μα να φύγω από όλα αυτά είναι η μόνη μου σωτηρία. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι εγωιστές. Και από το να πούμε μια συγγνώμη, μαλώνουμε με τις ώρες. Μας αγαπάω όπως τα ποδήλατα της κάτι φόρες. Θα σου κάνω δυο γαμάτους γιους και δυο γαμάτες κόρες. Η ευτυχία κρύβεται στα πλά. Το κατάλαβα όταν έβγαλα λεφτά. Γυρίσαμε όλα τα εστιατόρια.

γιαγιά. Θα αποτασώ ψυχά μου για να φύγει ο πόνος. Μα φοβάμαι μην καλέσει το κατώ ο ψυχολόγος. Κοίταξε να έχεις καλό μυαλό, καλή καρδιά. Γιατί αυτά δεν στα γιατρεύει ο δάσκαλος και ο καρδιολόγος. Δεις όπως θέλεις, ερωτεύσου όποιον θέλεις. Πας στο σχολείο, δουλεύεις, μετά πεθαίνεις. Φιλίες και όνειρα, το μόνο που επιλέγεις. Κι η ζωή σου θα κριθεί από το πόσο σωστά διαλέγεις. Σε αυτή τη μάχη είμαστε οι επιλογές μας. Ότι έχουμε οι δικοί μας και οι δικές μας. Και εμένα οι επιλογές μου βγήκανε σαν όνειρο. Λες κι όταν πέφτανε άστρα.

Ποτέ δεν ξέχασα τον τρόπο που κοιτούσες. Είχες μια έγκλη από θεές και αρχαίες μουσες. Ώρες ξαπλωμένοι να μιλάμε για τα κτίρια στη Ρώμη, τη θέα στις Σιρακούσες. Με στόνα με παρέα σαν κρασί στο πιθάρι. Λέγαμε ο ένας θα είναι εκεί όταν ο άλλος γεράσει. Προτού η ιστορία μας ξεχάσει, το ηφαίστειο σκάσει. Προτού η λάβα σαν πάπλωμα μας σκεπάσει. Μετά σε γνώρισα τυχαία σαν ένα ποτάμι φως μου, που ονομάσανε κουκίδα ενός νέου κόσμου. Μ' αυτή η γη ήταν από πάντα μητέρα για σένα, και αυτό το δάσος από πάντα για μένα αδερφός μου. Λέγαμε ιστορίες γύρω από τη φωτιά, κι ήμασταν αλήθεια ευτυχισμένοι. Μα θα έρθουν πλοία με στέμματα και σταυρούς, και θα μας κόψουν τα κεφάλια της γης οι πολιτισμένοι. Μετά σε εντόπισα στον όχλο μέσα στο χαμό, σε ένα ψαροχώρι φτωχικό δυτικά του Μπορντό. Έδινες ψωμί σαν έναν αδύνατο γκρίπε λαργό, μου είπες θέλει αγάπη για να αντέξει τον Ατλαντικό. Μου δείξες εκείνο που κανείς δεν βλέπει, και σου είπα κάτι λίθιο που θα λέγαν όλοι. Δες που δεν μας σκότωσε τώρα πιστόλι, το είχαν η αρρώστια η μαύρη πανόλη. Την τελευταία φορά που σ' είδα να κοιτάζεις, είχες μια έγκλη θεϊκή με λίγο δράμα. Ώρες ξαπλωμένοι να μιλάμε για τα κτίρια στο Τόκιο, τη θέα στη Γιοκοχάμα. Χορεύαμε παρέα σασάκι στο ποτήρι, σου είπα κάθε πόνος θα περάσει. Μετά η ιστορία θα μας ξεχάσει και η βόμβα θα σκάσει. Μετά η σκόνη σαν μάνα θα μας σκεπάσει. Ξέρω πόσο χρόνος είναι μια γραμμή, ξέρω πόσο δρόμος είναι μια στιγμή. Ξέρω πόσο πόνος είναι η έννοια αρχαία, ριζωμένη σαν πετράδι βαθιά με στη γη. Μου είναι τόσο οικείο να ξυπνάμε μαζί, σαν να το έχω ζήσει και σ' άλλη ζωή. Αυτή η αγάπη βγήκε από άλλη εποχή, κι εγώ σ' έχω αγαπήσει σε κάθε εποχή.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: the first and the worst kind of guy.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.